κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Ρυθμός Radio.
1: Η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Η ελληνική κοινότητα Μελβούρνης παρουσιάζει το 31ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου με ένα ξεχωριστό πρόγραμμα ελληνικών ταινιών και ντοκιμαντέρ σε περισσότερες αίθουσες στη Μελβούρνη. Και φέτος το φεστιβάλ ανοίγει με την ξεκαρδιστική κωμωδία «Φίλοι για πάντα». Ένας γάμος εκτός ελέγχου, ένα ταξίδι στην Κρήτη, παρεξηγήσεις, οικογενειακές εντάσεις και φίλοι που προσπαθούν να βοηθήσουν και καταλήγουν σε απίστευτες καταστάσεις. 31ο Ελληνικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου. Για πρόγραμμα και εισιτήρια επισκεφτείτε το greekfilmfestival.com.au.

Η ώρα είναι 12. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 5 τα ξημερώματα. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς ρυθμό. Έχεις βρει το ρυθμό της επιχείρησής σου. Τώρα ήρθε η ώρα να ανεβάσεις το ρυθμό των πωλήσεων. Όταν η αγορά τρέχει σε γρήγορους ρυθμούς, για να ξεχωρίσεις, η επιχείρησή σου θέλει το σωστό ρυθμό. Διαφημιστείτε στο Ρυθμός Radio και ακουστείτε σε όλη τη Μελβούρνη. Δημιουργήστε το δικό σας campaign τώρα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
1: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
2: Αρκετά.
1: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
2: Αρκετά.
1: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
2: Αρκετά.
1: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
3: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
1: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
3: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
1: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
3: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
1: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
0: Κάθε Τρίτη στις 7 το απόγευμα ο Γιώργος Τζανόπουλος και ο Μιχάλης Προφύρης μας προσκαλούν στο Άκου να δεις, ένα απολαυστικό δίωρο με επικαιρότητα, παράξενα, viral, την καλύτερη μουσική και πολύ χιουμορ. Κάθε Τρίτη 7 με 9 το βράδυ Άκου να δεις.
4: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
5: Η πλούσια ιστορία της.
4: Ο φυσικός πλούτος της.
5: Όλη η ελληνική έμπνευση
4: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
5: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
4: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
5: Instagram Greggio Australia.
4: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι όταν ακούς τη λέξη σουβλάκι?
2: Meet me.
1: Όταν ακούς τη λέξη πιτόγυρο?
2: Meet me.
1: Όταν ακούς τη λέξη γύρος play?
2: Meet me.
1: Τη λέξη καλαμάρι? Τη λέξη μπέργκερ? Τη λέξη χταπόδι?
2: Meet me, meet me, meet me.
1: Όταν ακούς τη λέξη σουτζούκι?
2: Meet me.
1: Για να μην σας κουράσουμε, το σκέφτεσαι διαρκώς.
3: Meet me σουβλακερί, το νούμερο 1 σουβλάκι της Μελβούρνης και τη σκέψη σου.
1: 24 ή τον Mall Oakley.
3: Τώρα μπορείς να απολαύσεις το Meet me και στο σπίτι σου με Uber Eats.
1: Όταν ακούς τη λέξη Μελβούρνη.
2: Meet me.
1: Meet me σουβλακερί. Κολλάς μαζί του.
4: Το Meet Me Σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412-8888-55.
5: Η ελληνική κοινότητα Μελβούρνης παρουσιάζει το 31ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου με ένα ξεχωριστό πρόγραμμα ελληνικών ταινιών και ντοκιμαντέρ σε περισσότερες αίθουσες στη Μελβούρνη. Και φέτος το φεστιβάλ ανοίγει με την ξεκαρδιστική κωμωδία «Φίλοι για πάντα». Ένας γάμος εκτός ελέγχου, ένα ταξίδι στην Κρήτη, παρεξηγήσεις, οικογενειακές εντάσεις και φίλοι που προσπαθούν να βοηθήσουν και καταλήγουν σε απίστευτες καταστάσεις. 31ο Ελληνικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου. Για πρόγραμμα και εισιτήρια επισκεφτείτε το greekfilmfestival.com.au.
4: Η ώρα είναι μία. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 6 το πρωί.
6: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

πουθενά. Σε λίγα λεπτά θα ακούσεις αυτό. Εγώ

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ώρα είναι 2. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 7 το πρωί.
0: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς ρυθμό. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio Podcast.

0: Η ώρα είναι 3. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 8 το πρωί.
1: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
2: Αρκετά.
1: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
2: Αρκετά.
1: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
2: Αρκετά.
1: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
3: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
1: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
3: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
1: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
3: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
1: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια. Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

Η ελληνική κοινότητα Μελβούρνης παρουσιάζει το 31ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου με ένα ξεχωριστό πρόγραμμα ελληνικών ταινιών και ντοκιμαντέρ σε περισσότερες αίθουσες στη Μελβούρνη. Και φέτος το φεστιβάλ ανοίγει με την ξεκαρδιστική κωμωδία «Φίλοι για πάντα». Ένας γάμος εκτός ελέγχου, ένα ταξίδι στην Κρήτη, παρεξηγήσεις, οικογενειακές εντάσεις και φίλοι που προσπαθούν να βοηθήσουν και καταλήγουν σε απίστευτες καταστάσεις. 31ο Ελληνικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου. Για πρόγραμμα και εισιτήρια επισκεφτείτε το greekfilmfestival.com.au.

0: κύριοι, είμαστε εδώ στο Eaton Mall και συγκεκριμένα στον εξωτερικό χώρο του Meet Me, όπου γίνεται ένας χαμός από ωραίες γεύσεις και όμορφες μυρωδιές στα τραπέζια. Ας ρωτήσουμε μερικούς καλοφαγάδες όμως να μας πούν την εμπειρία τους. Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Τι καλό τρώτε?
1: Α, ένα πολύ ωραίο γύρος plate. Τι ωραίο δηλαδή. Ξέρετε, υπέροχο. Αυτός ο γύρος δεν είναι γύρος. Είναι μαγεία. Θέλω να πω, η γεύση. Τραγανός, ζουμερός. Το καταλαβαίνεις ότι είναι φρέσκος. Το κρέας είναι το κάτι άλλο. Δηλαδή, δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε. Τρώω κάθε μέρα εδώ και 2 και 3 και 4 φορές. Έχω ξενυχτήσει μια φορά εδώ πέρα έξω το μαγαζί. Περίμενα να ανοίξει. Μην το πείτε αυτό στη γυναίκα μου, κόψτε το. Γιατί εδώ, καλέ μου κυρία, μιλάμε για φαγητό με φι κεφαλαίο. Είπα φι. Φέρτε μου άλλο ένα γύρος plate. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο γύρος. Ό,τι σερβίρουν είναι υπέροχο. Γύρος λαμπ, μη μπέργκε, σουτζουκάκια, λουκάνικα, καλαμάρια, χταπόδια. Σαν πίνακε ζωγραφική ένα πράγμα. Μην νομίζετε. Βαν Γκόγκ, Πικάσο, Νταλί, Νταβίτζι, όλοι αυτοί οι καλλιτεχνάδες. Από τα πιάτα που ξεπνεύστηκαν, καραντί. Τι να σας λέω τώρα. Μην κάθεστε όρθιος να κεράσω ένα πτώγυρο με λαμπ. Δεν έχεις ξαναφάει, δεν έχεις ξαναγευτεί τέτοια ομορφιά.
2: Το σουβλάκι που κάνει όλη τη Μελβούρνη να παραμιλά. Meet Me Σουβλακερί. 24 Eaton Mall. Oakley. Παράγγειλε online στο meetmesouvlakeri.com.au ή μέσω Uber Eats.
3: Το Meet Me Σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412-8888-55. Η ώρα είναι 4. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9 το πρωί. Στο μάρκετινγκ η εμπιστοσύνη είναι τα πάντα. Και οι έρευνες το λένε ξεκάθαρα. Οι ακροατές εμπιστεύονται το αγαπημένο τους ραδιόφωνο σαν τις συμβουλές ενός καλού φίλου. Όταν μιλάς μέσα από το Ρυθμός Radio, δεν κάνεις απλά διαφήμιση. Χτίζεις σχέση εμπιστοσύνης με τη μεγαλύτερη ελληνική κοινότητα της Μελβούρνης. Κάντε την επιχείρησή σας κομμάτι της καθημερινότητας χιλιάδων ακροατών στη Μελβούρνη. Δυναμώστε το brand σας σήμερα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
4: Ακούστε τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

Σάββατο Κυριακού σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς ρυθμό. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρο στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι. Κι άλλα θα χάσεις.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Διαταγάς.
3: Πετάξου στο meet me απέναντι και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω.
2: Μάλιστα. Τι να σας φέρω?
3: Κάτι ελαφρύ, δεν θα φάω σήμερα. Δεν πεινά. Ένα γύρο πλέιτ.
2: Με κοτόπουλο.
3: Με κοτόπουλο. Και ένα χταποδάκι στη σχάρα. Τι πούσε, πες τους να ετοιμάσουν και ένα street burger με chips.
2: Αν υπάρχει.
3: Υπάρχει στο meet me. Έχει κάθε μέρα μπέργκερ. Άντε πήγαινε. Και πούσε, να ετοιμάσει μια σαλάτα ντάκο, πες του. Και ένα φρέντο για τη χώνεψη.
2: Μόνο αυτά?
3: Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω. Δεν έχω όρεξη.
1: Για γεύσεις με κλασική αξία, Meet Me Souvlakeri. 24 Eaton Mall, Oakley. Τηλέφωνο 03 9568 5555.
4: Το Meet Me Souvlakeri ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412-888-55.
5: Η ελληνική κοινότητα Μελβούρνης παρουσιάζει το 31ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου με ένα ξεχωριστό πρόγραμμα ελληνικών ταινιών και ντοκιμαντέρ σε περισσότερες αίθουσες στη Μελβούρνη. Και φέτος το φεστιβάλ ανοίγει με την ξεκαρδιστική κωμωδία «Φίλοι για πάντα». Ένας γάμος εκτός ελέγχου, ένα ταξίδι στην Κρήτη, παρεξηγήσεις, οικογενειακές εντάσεις και φίλοι που προσπαθούν να βοηθήσουν και καταλήγουν σε απίστευτες καταστάσεις. 31ο Ελληνικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου. Για πρόγραμμα και εισιτήρια επισκεφτείτε το greekfilmfestival.com.au.
1: Η ώρα είναι 5. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 10 το πρωί.
6: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
7: Αρκετά.
6: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
7: Αρκετά.
6: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
7: Αρκετά.
6: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
8: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
6: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
8: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
6: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp, +30 69 40 66 70 71.
8: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
6: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
9: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Κάθε επιτυχημένη επιχείρηση έχει το δικό της ρυθμό. Ρυθμό στην εξυπηρέτηση, ρυθμό στην ανάπτυξη, ρυθμό στην επιτυχία. Για να κρατήσεις όμως τον brand σου στην κορυφή, η επιχείρησή σου θέλει ρυθμό. Διαφημιστείτε εδώ στο Ρυθμός Radio και βρείτε το κοινό που σας ψάχνει. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο sales@rythmos.com.au.
1: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
2: Η πλούσια ιστορία της.
1: Ο φυσικός πλούτος της.
2: Όλη η ελληνική έμπνευση
1: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
2: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
1: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
2: Instagram Greggio Australia.
1: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.

0: άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.
2: Μην πας πουθενά.
0: Σε λίγα λεπτά θα ακούσεις αυτό.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ώρα είναι 6. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11 το πρωί.
3: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
2: Έχασες κάποιο interview?
3: Κανένα πρόβλημα.
2: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio podcast. Ακού ό,τι θες, όποτε θες.
0: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Σκέφτεστε να κάνετε το σπίτι σας ηλεκτρικό? Είναι πιο εύκολο από όσο νομίζετε. Το Easy Electric SEC σας βοηθά να υπολογίσετε εκπτώσεις και εξοικονομήσεις, να συγκρίνετε συσκευές και να βρείτε αξιόπιστους τεχνίτες όλα σε ένα μέρος. Μπορείτε να γλιτώσετε πάνω από 2.000 δολάρια το χρόνο από τους λογαριασμούς ενέργειας. Έτοιμοι να ξεκινήσετε? Επισκεφτείτε το easyelectricsec.com.au. Η οικονομία στους λογαριασμούς είναι απλή με SEC. Εγκρίθηκε από την κυβέρνηση της Βικτόριας Μελβούρνη.
1: Κάθε Τρίτη στις 7 το απόγευμα, ο Γιώργος Τζανόπουλος και ο Μιχάλης Προφύρης μας προσκαλούν στο Άκου να Δεις, ένα απολαυστικό δίωρο με επικαιρότητα, παράξενα, viral, την καλύτερη μουσική και πολύ χιουμορ. Κάθε Τρίτη, 7 με 9 το βράδυ, Άκου να Δεις.

0: Λοιπόν, τι σκέφτεσαι όταν ακούς τη λέξη σουβλάκι?
1: Meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη πιτόγυρο?
1: Meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη γύρος play?
1: Meet me.
0: Τη λέξη καλαμάρι? Τη λέξη μπέργκερ? Τη λέξη χταπόδι?
1: Meet me, meet me, meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη σουτζούκι?
1: Meet me.
0: Για να μη σας κουράσουμε, το σκέφτεσαι διαρκώς.
2: Meet me σουβλακερί, το νούμερο 1 σουβλάκι της Μελβούρνης και τη σκέψη σου.
0: 24 ή τον Mall Oakley.
2: Τώρα μπορείς να απολαύσεις το Meet me και στο σπίτι σου με Uber Eats.
0: Όταν ακούς τη λέξη Μελβούρνη.
1: Meet me.
0: Meet me σουβλακερί. Κολλάς μαζί του.
3: Το Meet Me Σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412-8888-55. Η ώρα είναι 7. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12 το μεσημέρι.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
5: Αρκετά.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
5: Αρκετά.
4: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
5: Αρκετά.
4: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
6: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
4: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
6: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
4: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
6: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
4: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
7: Η Βικτόρια είναι πατρίδα για πολλούς διαφορετικούς ανθρώπους, κοινότητες και πολιτισμούς. Αν είστε Αυστραλός πολίτης ηλικίας 18 ετών και άνω και ζείτε στη Βικτόρια, πρέπει να ψηφίσετε στις πολιτιακές εκλογές το Σάββατο 28 Νοεμβρίου. Η ψήφος σας είναι σημαντική. Μπορεί να βοηθήσει στην απόφαση για το ποιος θα σας εκπροσωπήσει στη λήψη σημαντικών αποφάσεων σχετικά με τις υπηρεσίες στην κοινότητά σας. Διατίθενται δωρεάν υπηρεσίες διερμηνίας και βοήθεια για την ψηφοφορία. Για πληροφορίες στη γλώσσα σας σχετικά με την ψηφοφορία, τηλεφωνήστε στο 03-9209-0112 ή επισκεφτείτε τη διεύθυνση vec.vic.gov.au.
8: Authorized by S. Blumel, Electoral Commissioner, 530 Collins Street, Melbourne, Victoria.
9: Θα προτιμούσατε να τηλεφωνήσετε για τη συντήρηση του ηλιακού σας συστήματος ή να ρισκάρετε μια πυρκαγιά στο σπίτι? Έχοντας το ηλιακό σας σύστημα στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, θα αποφύγετε την πιθανότητα ηλεκτρικής πυρκαγιάς και θα απολαμβάνετε τα ωφέλη ενός πιο αποδοτικού συστήματος. Επομένως, αν έχετε ηλιακούς συλλέκτες για 2 ή περισσότερα χρόνια, εξαλείψτε τον κίνδυνο να είστε ασφαλείς με το ηλιακό σας σύστημα. Οργανώστε τη συντήρηση του ηλιακού σας συστήματος με έναν αδιούχο ηλεκτρολόγο Α κατηγορίας. Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το energysafe.vic.gov.au. Energy Safe. Πάντα εξουσιοδοτημένο από την κυβέρνηση της Βικτόριας Μελβούρνη.
10: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς

0: Ακούς τα καλύτερα.
1: Ρυθμός Radio.
2: Ήρθε η ώρα να μπει στον παλμό της Μεγάλης Κερκίδας. Η Μεγάλη Κερκίδα ξεκινάει τώρα.
3: Στο μικρόφωνο ο Αλέκος Κατσιφάρας, ο Νίκος Κομνηνάκης και οι συνεργάτες.

0: Yoshida. It opens up the chance to cross. Swivel was waiting. Lake again. The cross is too close. Oh, to Jack Duncan, but he's built it. Duage on the turn. Well, an uncharacteristic mistake. Swivel, he's in behind them. The cross is a great ball, Duage. And now it's in. Max Mikkola.
1: Κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι φίλοι και φίλες του Ρυθμός Radio, καλησπέρα σας. Επιστροφή, είμαστε εδώ μέσα από τους διαθαλάμους του Ρυθμός Radio, συντονισμένοι με την συχνότητα του ρυθμού και την μεγάλη κερκίδα που μόλις ξεκινά. Μεγάλη κερκίδα που ίσως να είναι και η σημαντικότερη εκπομπή που έχουμε κάνει για, με αυτά που έχουν συμβεί, που έχουν ξεπεράσει προσδοκίες, όνειρα που κάποιοι κάνουμε. Η Ελλάς Μελβούνης, φίλες και φίλοι, ή αν θέλετε η South Melbourne, Χέλλας, είναι από χθες το βράδυ κυπελούχος Αυστραλίας. Αυτό συμβαίνει για τρίτη φορά στα χρονικά, αλλά για πρώτη φορά μετά την επανέναρξη της διοργάνωσης από το 2014.
2: Ναι.
1: Νίκο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Αλέκο. Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές. Όντως, μια ονειρική βραδιά για τους φίλους της Ελλάς Μελβούρνης, κυπελούχος Αυστραλίας. Μια πολύ ωραία βραδιά εχθές σε ένα κατάμεστο sold out Amy Park με περίπου 30.000 κόσμο και όπως ακούσατε από τα ηχητικά ήταν το goal του Μίκολα στο 117 που ισοφάρισε και το έστειλε το παιχνίδι στα πέναλτι, όπου εκεί ήρωας αναδείχθηκε ο Χάβι Λόπες, ο τερματοφύλακας, ο Ισπανός τερματοφύλακας που έχει 5 φορές στην Ελλάδα.
1: Αν μου επιτρέπεις τώρα, Νίκο, είναι έτοιμο το ηχητικό όπου στο τελευταίο πέναλτι η Βίκτορη αστοχή και η South Melbourne στέφτεται κυπελούχος Αυστραλίας.
0: Our Australia Cup winners. It is an epic moment. A seminal moment.
1: Όλα ήταν υπέροχα. Ένας υπέροχος καιρός, ένας υπέροχος κόσμος, ένα Amy Park όπως δεν το έχουμε ξαναδεί ποτέ, αφού βγήκε και ανακοίνωση ότι έγινε sold out και μάλιστα ο αριθμός ήταν 29.911. Έχω την εντύπωση ότι το Amy Park παίρνει πολύ περισσότερο. Δεν ξέρω αν είναι πραγματικό το νούμερο, αλλά η αλήθεια είναι αυτό που υπόθηκε, ότι σε όλα τα events και παιχνίδια που έχουν παιχτεί ξανά πριν στο Amy Park, ποτέ άλλοτε δεν είχε τόσο κόσμο όσο χθες.
2: Έχει καιρό να γεμίσει το Amy Park και υπήρχαν παλιά ντέρμπι.
1: Ναι, αλλά λένε ότι η προσέλευση του κόσμου έσπασε τα ρεκόρ.
2: Ναι.
1: Δεν ξέρω κατά πόσο είναι αληθές αυτό.
2: Κοίταξε, ήταν ένας αγώνας Δαβίδ Γολιάθ. Δηλαδή στα χαρτιά. Όπως είδαμε χθες το βράδυ ποδοσφαιρικά, η Ελλάς φάνηκε αντάξια σε μια μέτρια Melbourne victory, θα το πω.
1: Κάτω των προσδοκιών.
2: Ήταν μια εικόνα της Melbourne Victory που νομίζω θα αφήσει προβληματισμούς στους φίλους της Victory εν όψη της πρεμιέρας του I-League. Αλλά για τους φίλους της Ελλάς μια ονειρική βραδιά, κυπελούχος Αυστραλίας, που εκτός ότι έχει το πρεστίζ να λέγεται κυπελούχος Αυστραλίας η Ελλάς, δίνει και το εισιτήριο παίρνει και το εισιτήριο για το Ασιάτικο Champions League 2, το ICL 2, κάτι που δυστυχώς ο Αλέξανδρος δεν τα κατάφερε πέρσι. Η Ελλάς χθες το βράδυ τα κατάφερε, πήγε ένα βήμα παραπάνω. Συγχαρητήρια σε όλους στην Ελλάς, από την διοίκηση, το προπονητικό team, τους παίχτες, συγχαρητήρια σε όλους. Μια, όπως είπα, φαντασμαγωρική βραδιά για όλους που παραβρεθήκανε στο γήπεδο.
1: Ναι, εμείς να πούμε ότι σε λίγο θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με τον Βασίλη Παπαστεριάδη, πανευτυχής, δεν ξέρω αν βρίσκεται στη γη ή ακόμα αν έχει συνειδητοποιήσει τι έχει πετύχει η ομάδα που είναι η ομάδα του από τα παιδικά του χρόνια, ναι, μέχρι που έφτασε να είναι και πρόεδρός της. Σίγουρα υπάρχει πολλή περηφάνεια στο πρόσωπο του Βασίλη Παπαστεριάδη, του Ανδρέα Μεσουρούνη, όλων των ανθρώπων στο Συμβούλιο και φυσικά όλων αυτών που έχουν υπηρετήσει την South Melbourne από την ίδρυσή της, από τον Θησέα Μαρμαρά και τον Δημητριάδη, που ήσαν οι πρώτοι ιδρυτές και φυσικά και άλλα άτομα που ξεκίνησαν αυτή την ομάδα να ξεκινά και να ξεδιπλώνεται και να φτάνει στο σημείο να πετυχαίνει την πρόκρισή της σε διασυλλογική διοργάνωση της Ασίας. Αυτό θα συμβεί για πρώτη φορά. Η Ελλάς θα έχει υποχρεώσεις βέβαια στο Οσεάνια. Αυτό είναι μια ερώτηση.
2: Αυτό θα έλεγα.
1: Πώς θα μπορέσει να διαχειριστεί και τα δύο. Τώρα έχω
2: κοίταξε,
1: μια εντύπωση
2: νομίζω
1: ότι
2: θα μπορεί, γιατί το OFC Pro League θα παίζεται από Γενάρη μέχρι τον Μάιο-Ιούνιο. Ενώ το κύπελλο Ασίας θα ξεκινάει από μέσα Σεπτεμβρίου μέχρι ας πούμε αρχές του επόμενου χρόνου. Απλώς η ερώτηση είναι πώς θα διαχειριστεί το Australia Championship μαζί με το, με το ICL 2.
1: Υπάρχουν πολλά ερωτήματα.
2: Γιατί θα είναι σε όλες τις διοργανώσεις, θα είναι παρόν η Ελλάς Μελβούρνης και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα το διαχειριστεί. Νομίζω ότι όπως το απέδειξε εφέτος και με το RFC Pro League και με το NPL και το Australia Cup, ότι όντως μπορεί να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις η Ελλάς, και συγχαρητήρια σε όλους εκεί.
1: Σίγουρα. Υπάρχουν φυσικά, είναι μια υπερηφάνεια καταρχήν η χθεσινή νίκη που ήρθε στα πέναλτι για την ιστορία, να πούμε ότι η κανονική διάρκεια βρήκε τα δύο συγκροτήματα ισόπαλα 0-0. Υπήρχαν φάσεις στις δύο εστίες, το παιχνίδι ήταν συναρπαστικό, δεν είχε όμως γκολ στο 90 λεπτό. Είχε όμως δύο γκολ στην ημίωρη παράταση, με τη Βίκτορη να πετυχαίνει το πρώτο,
2: τον με τον Γενρέο
1: και τον Μάξι Μίκολα να ισοφαρίζει, όπως ακούσατε και από το ηχητικό, δύο λεπτά πριν την λήξη της κανονικής διάρκειας παράτασης. Το παιχνίδι οδήγηκε στα πέναλτις. Η Ελλάς στα τέσσερα που εκτέλεσε ήταν απόλυτα εύστοχη, όχι όμως η Βίκτορη. Μάλιστα ο Σόγια, που καλέστηκε να χτυπήσει δύο φορές το χτύπημα πέναλτι, είδε τον παλιό του συμπαίχτη, ναι, Λοπέζ να αποκρούει μία από την δεξιά πλευρά και μία από την αριστερή. Αυτό ήταν βέβαια, οδήγησε βέβαια στους υπεύθυνους να βγάλουν ο σημαντικότερο παίχτη του τελικού, τον Χάβι Λοπέζ, που έχει στεφτεί και δύο ή τρεις φορές συνεχόμενα κορυφαίος goalkeeper του NPL.
2: Ναι, και να ενημερώσουμε και τον κόσμο ότι ο Μάρκα Γιάνκεβιτς αναγνωρίστηκε ως πήρε το βραβείο του πέσω τον
1: δεν μου ξεφύγει. Μου το πες πριν.
2: Το Mark Cockrell Medal. Κάτι που το κατάφερε ο Fletcher Fulton του Αλεξάνδρου πέρσι. Το Mark Cockrell Medal είναι μετάλλιο ως πολυτιμότερος παίχτης στις διοργάνωσεις από τη φάση των 32 και μετά. Και νομίζω δίκαια ο Μάρκα Γιάνκεβιτς κέρδισε αυτό το μετάλλιο.
1: Ενώ σε λίγα λεπτά θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με τον Βασίλη Παπασταριάδη, εγώ απλά να πω πολλά συγχαρητήρια στο ελληνικό κοινό και στο κοινό της Melbourne Victory. Μία από τις μεγάλες νίκες ήταν ότι δεν συνέβη το παραμικρό, όλα κύλησαν ομαλότατα, να υπήρχε αντιπαλότητα και και τα ακραία συνθήματα τα οποία συμβαίνουν βέβαια σε ποδοσφαιρικούς αγώνες τέτοιου τύπου.
2: Καλά, αυτά συμβαίνουν.
1: Αλλά ήταν σε καθαρά
2: ποδοσφαιρικά
1: πρότυπα.
2: Ήταν και οι δύο φιλάθλοι, δηλαδή δώσανε βροντερό παρόν στις κερκίδες με συνθήματα, με φωνές. Είχε ατμόσφαιρα το γήπεδο χθες. Ήταν ένας αγώνας που, δηλαδή, και ως ανεξάρτητος, όσοι ανεξάρτητοι που ήταν εκεί, το χαρήκαν, ας πούμε, μόνο και για την νίκη της Ελλάς, αλλά και την ατμόσφαιρα που είχε το γήπεδο χθες. Και εδώ θα ήθελα να κάνω και την ερώτηση και στον πρόεδρο της Ελλάς, τον Βασίλη Παπασεριάδη, τι σημαίνει για τη συμμετοχή της Ελλάς στο I-League, γιατί εάν αυτό το παιχνίδι, μετά από αυτό το παιχνίδι, δεν δεν δείξει, ας πούμε, ότι δικαιούται η Ελλάς να είναι στο A-League, δεν ξέρω τι μπορεί άλλο να κάνει η Ελλάς.
1: Η Ελλάς δεν είναι πλέον στο χέρι της.
2: Είναι στο δεν χέρι είναι στο, της, το ξέρουμε, δεν είναι στο χέρι της.
1: Αλλά από εκεί και πέρα, εγώ το άλλο που έχω να πω είναι μια, δεν είναι μια νίκη της Ελλάς, είναι μια νίκη του κάθε Έλληνα που ζει σε αυτή την πόλη. Υπήρξαν Έλληνες που ταξίδεψαν από άλλη πόλη για να δουν το παιχνίδι. Είναι, καταρχήν να πούμε ότι έγινε ένας χαμός στα social media, ακόμα και ελληνικά site, Sombrero. Η Εθνική Ελλάδος, το επίσημο site, έκανε ειδική αναφορά στην μεγάλη νίκη της Ελλάς. Έγιναν τρομερά post χθες με στιγμιότυπα, με δηλώσεις. Εμείς λίγο θα έχουμε Βασίλη Παπαστεριάδη. Και βέβαια είναι μια νίκη πάνω απ' όλα του ποδοσφαίρου, διότι όλοι κάνουμε λόγο τα τελευταία χρόνια για μια κρίση στο σπορ, όπου έχουμε βρεθεί να έχουμε ένα A-League το οποίο να είναι άνωστο, να είναι ανούσιο, να είναι ένα κλειστό πρωτάθλημα που δεν έχει ενδιαφέρον, δεν ενδιαφέρει τους περισσότερους. Έχουμε φυσικά το NPL και αυτό να πέφτει,
2: στην ίδια μοίρα.
1: Και φυσικά υπάρχουν πολλά ερωτηματικά, όπως είπες και εσύ. Και σίγουρα εδώ το ερώτημα δεν είναι αν θα προσέξουν την Ελλάδα να την ανεβάσουν. Εγώ το θέτω και λίγο διαφορετικά. Αν θα αλλάξουν το κατεστημένο και θα φτάσουμε στο σημείο, και να φτάσουμε στο σημείο όπου θα έχουμε την δημιουργία μιας νέας εθνικής κατηγορίας, όπου να δημιουργηθεί η άνοδος και ο προβιβασμός, προβιβασμός και υποβιβασμός των ομάδων. Εμείς προσπαθούμε να καλέσουμε τον Βασίλη Παπαστεριάδη, ωστόσο.
2: Και ήταν, ας πούμε, μια απόδειξη που το λέμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, Αλέκο, ότι το Βικτοριανό NPL είναι από τα καλύτερα, τα πιο δυνατότερα πρωταθλήματα της Αυστραλίας, εκτός από το A-League, και η διαφορά μεταξύ A-League και NPL έχει ψαλιδιστεί πάρα πολύ. Και αυτό φάνηκε χθες. Η Ελλάς την αντιμετώπισε την Melbourne Victory στα ίσα, την κοίταξε στα ίσα, έπαιξε πάρα πολύ καλά και νομίζω, εντάξει, είχε και ένα καταπληκτικό Χάβι Λόπεζ, ο οποίος έκανε καταπληκτικές αποκρούσεις να κρατήσει την Ελλάς στο παιχνίδι. Μάλιστα, όταν μίλησα και με τον Τόμ Γιαννακόπουλος μετά το παιχνίδι, όντως μου εξέφρασε και ο ίδιος ο παίχτης ότι ο Χάβι Λόπεζ δίκαια πήρε το βραβείο ως ο πολυτιμότερος παίχτης του αγώνα. Ήταν αυτός που κράτησε την Ελλάς όρθια στο χθεσινό παιχνίδι.
1: Μάλιστα, εμείς νομίζω...
3: Please leave a message.
1: Όχι. Πιστεύω να σίγουρα έχει αυτό που έχει συμβεί τώρα, έχει κάνει όλους τους ανθρώπους να τρέχουν, να συνειδητοποιούν τι έχει συμβεί, να προσπαθούν να συνειδητοποιήσουν τι ακριβώς έχει συμβεί, και αντιλαμβάνομαι ότι ο χρόνος είναι κάπως, είναι κάπως δύσκολος. Εμείς προσπαθούμε να διαχειριστούμε αυτό το πρόβλημα και προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε με τον Βασίλη Παπαστεριάδη, όπου πιστεύω να είναι μαζί μας σύντομα.
3: No message.
1: Από εκεί και πέρα, να πούμε τι άλλα στοιχεία θα μπορούσαμε να πούμε. Το κοινό ήταν υπέροχο, το είπαμε. Το παιχνίδι προβλήθηκε από το κανάλι 10. Δεν ξέρω πώς πήγε η τηλεθέαση, αν έχεις κάποια εικόνα.
2: Δυστυχώς δεν βγήκανε.
1: Γιατί πέρσι είχε γίνει ανακοίνωση ότι έσπασε ρεκόρ. Στην τηλεθέαση για το τελικό.
2: Φαντάζομαι και φέτος το ίδιο θα έγινε. Όντως ήταν μια μαγική βραδιά για τους φίλους της Ελλάς. Έντονους πανηγυρισμούς. Ναι.
1: Νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι. Ο Βασίλης Παπαστεριάδης είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή.
3: Για 10 λεπτά, okay.
1: Ναι. Έλα, Βασίλη, είμαστε στη γραμμή. Καλησπέρα. Ναι.
2: Καλησπέρα, Βασίλη.
3: Καλησπέρα σας.
1: Έχω μια εντύπωση ότι η χθεσινή νύχτα, εγώ θεωρώ ότι είναι η σημαντικότερη από την ίδρυση του Συλλόγου. Ο Σύλλογος έχει πετύχει πολύ μεγάλες επιτυχίες, αναμφισβήτητα, κύπελλα Αυστραλίας, πρωταθλήματα Αυστραλίας στο παρελθόν. Έχει βρεθεί στο Μαρακανά, στο διεπιρωτικό, αλλά το χθεσινό, ζυγίζοντας το τι συμβαίνει, ήταν κάτι πολύ ξεχωριστό. Αυτό που πρέπει να πω σαν ρεκόρ είναι ότι για πρώτη φορά από την ίδρυση του Συλλόγου η Ελλάς βρέθηκε να παίζει στην πόλη της παρουσία 30.000 φιλάθλων. Ήταν κάτι απίστευτο. Θέλουμε έτσι απλά τις πρώτες σου, τα πρώτα σου λόγια. Γιατί ερωτήματα μπορούν να υπάρξουν πολλά, αλλά γενικά αυτό που βγάζεις προς τα έξω αυτή τη στιγμή με όσα έχουν συμβεί, Βασίλη.
3: Για μένα προσωπικά, εχθές απέδειξε την σημασία του ελληνισμού, της παροικίας μας, της ομογένειας μας, και ότι η ιστορία μας δεν μπορεί να τη σβήσει κανείς. Ότι οι αναμνήσεις μας, τα ήθη και τα έθιμα μας ζουν, παρόλο που πολλοί προσπαθήσαν να τα σβήσουν μέσω την ομοσπονδιακή, την Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου και μέσω την αλφαεθνική και τους συλλόγους τους, για να μας χαμηλώσουν, για να μην υπάρχουμε και για να υπάρχει, ας πούμε, μια καινούργια σελίδα σε αυτή τη χώρα. Είδαμε χθες ότι η καινούργια σελίδα δεν είναι αυτή που προσπαθήσαν να σβήσουν την εικόνα του ελληνισμού και γενικά της μετανάστευσης. Η καινούργια σελίδα είναι ότι εμείς ακόμα υπάρχουμε, προχωράμε και είμαστε ένα κομμάτι του μέλλον της, όχι μόνο της, της ζωής των Αυστραλών, αλλά και του ποδοσφαίρου σε αυτή τη χώρα. Mm-hmm. Αυτό νομίζω ήταν το μήνυμα εχθές.
1: Και τώρα, ανοίγοντας την προσωπική μου σελίδα στο Facebook, πέφτουν μηνύματα, ξέρεις, η επισκεψιμότητα που αφορά βέβαια το παιχνίδι μου φέρνει στον τοίχο του Facebook πράγματα που αφορούν την επιτυχία της Ελλάδας, και βλέπω και ανακοίνωση επίσημη και από την Όκλη Κάνος FC, που συγχαίρει βέβαια την Ελλάδα Μελβούνης. Αυτό μου δείχνει,
3: ναι,
1: να καταλάβω, αυτό μου δείχνει να καταλάβω, Βασίλη, ότι είναι μια ήταν μια νίκη όχι μόνο του φίλαθλου της Ελλάδας, ήταν μια νίκη του ελληνισμού. Ξέρεις πόσο σπουδαίο είναι να βλέπεις την επίσημη σελίδα της Εθνικής Ελλάδος να αναρτά το γεγονός και να δίνει συγχαρητήρια στη South Melbourne, ή το Sombrero, που είναι ένα site το οποίο παρακολουθώ και βγάζει πολύ έξυπνα βιντεάκια και μας ενημερώνει φυσικά με ό,τι συμβαίνει στον κόσμο, να κάνει μια ανάρτηση ξεχωριστή και μόνο για αυτό που πέτυχε χθες η Ελλάδα. Είναι απίστευτο, δεν ξέρω, δεν βρίσκω λόγια. Νομίζω ότι δεν ξέρω αν πραγματικά και εσύ μέσα σου το έχεις συνειδητοποιήσει τι ακριβώς έχει συμβεί.
3: Δεν το έχω συνειδητοποιήσει ακόμα, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή, χθες βράδυ κοιμήθηκα πολύ άνετα και όμορφα. Και ο λόγος που έγινε αυτό ήταν, δεν ήμουν εγώ προσωπικά συγκινημένος. Ήμουν συγκινημένος γενικά για το τι έβλεπα μπροστά μου και τη χαρά που έβλεπα στους ανθρώπους που ήταν δίπλα μας. Αυτή ήταν για μένα, αυτό ήταν για μένα το κομμάτι που μένει μέσα στη καρδιά μου. Δηλαδή, ότι δώσαμε ελπίδα, είδαμε χαρά και υπάρχει μέλλον. Και αυτό με γεμίζει εμένα προσωπικά. Και όπως το εξήγησες, δεν είναι μια νίκη για την Ελλάδα Μελβούνης. Η Ελλάδα είναι μόνο ένα μικρό κομμάτι της παροικίας μας και της ομογένειας μας. Okay. Είναι μια νίκη για τον ελληνισμό και για την ιστορία μας, την παράδοση. Αυτό είναι για μένα το σημαντικό.
1: Σίγουρα, πέρα από τον ελληνισμό όμως, πιστεύω ότι είναι και μια νίκη του ποδοσφαίρου γενικότερα, όχι του ποδοσφαίρου του NPL, του ποδοσφαίρου της Αυστραλίας, διότι πλέον είναι ένα wake up call. Κύριε, ξυπνήστε. Άκουσα και τα λόγια σου.
3: Θα σε πω κάτι πάνω σε αυτό.
1: Και θα σε
3: πω δύο πράγματα.
1: Για τον Τροϊκό πόλεμο και για το Δούριο Ήμπο.
3: Δύο πράγματα πάνω σε αυτό. Πρώτον, υπήρχε μέσω την Ομοσπονδία μια κίνηση να σβήσουν την ιστορία μας, να σβήσουν την προσπάθεια όλων μας, και ξέρω εγώ και εσύ διαφωνούμε πάνω σε αυτό, να έχουμε παραδείγματος χάρη σημαίες ελληνικές κτλ. Έγινε αυτή η προσπάθεια, αυτό μόλις πριν λίγο το αλλάξανε από διάφορους που είναι στο ΔΣ της Ομοσπονδίας, αυτό αλλάχτηκε. Και δεύτερον, υπήρχε στην Ομοσπονδία μια άποψη και θέση ότι δεν ανήκουν οι παραδοσιακές και οι ομάδες που έχουν εθνικό χρώμα στο ελίτ του ποδοσφαίρου, δηλαδή στην αλφαεθνική. Αυτή ήταν η καθαρή θέση της Ομοσπονδίας. Κάτι που δεν θα το περίμενες σε μια πολυπολιτισμική χώρα, και προπαντός όταν υπάρχουν και άτομα που είναι δεύτερης και τρίτης γενιάς από διάφορες εθνικότητες που έχουν θέσεις στην Ομοσπονδία. Αυτό είναι το τραγικό και το λυπερό. και δεν θα τους αφήσω ποτέ, μα ποτέ, να περάσουν αυτό το, αυτή τη θέληση και αυτό το, αλήθεια, αυτή τη στρατηγική. Είμαι εναντίον τους.
1: Αλήθεια όμως, θες, είδαμε Μπουζούκι στο κέντρο του Amy Park να παίζει Σφακιανάκι. Ακούσαμε Ζόρμπα στο ημίχρονο και υπήρχε το ελληνικό στοιχείο, δηλαδή, και αυτό φαντάζομαι ήταν μια εντολή από την Football Australia.
3: Αυτή ήταν εντολή του Football Australia. Ναι. Έχει αλλάξει, σου είπα. Έχει το θέμα είναι ότι έχει αλλάξει η Football Australia. Και αυτό είναι το θετικό.
1: Εγώ απλά, επειδή είμαστε λίγο, διαφωνούμε σε ένα βαθμό, σε ένα σημείο, διότι ας πούμε...
3: Γιατί φαντάζομαι να σου πω, Αλέκο, αν δεν είχαμε τις σημαίες και τα χρώματα εχθές, τότε... Ποιοι ήμασταν που πήγαιναμε εχθές?
1: Όχι, βασικά, εγώ αυτό που λέω, ας πούμε, το MLS στην Αμερική είναι ό,τι είναι το
3: ίδιο. Επίσης είναι εναντίον αυτό, το ξέρεις.
1: Όχι, είμαι εναντίον, γιατί βλέπω μια μεγάλη εικόνα διαφορετική. Και τι θέλω να πω, το MLS είναι ό,τι είναι το A-League εδώ. Στο MLS δεν υπάρχει μια ελληνική ομάδα, μια κροατική ομάδα. Απλά,
3: το A-League είναι πεθαμένο εδώ.
1: Το A-League είναι πεθαμένο. Τέλος πάντων, αυτό δεν είναι επί της παρούσης, αλλά καταλαβαίνω ότι λες. Μου άρεσε αυτό η δήλωση που έκανες για το Trojan Horse και αισθάνεσαι ότι η Ελλάς Μελβούνης, η South Melbourne, κουβαλάει στις πλάτες της όλο το ποδόσφαιρο που έχει κακοποιηθεί. Έχει μείνει, μάλλον, έχει μείνει στην απέξω, να το πούμε έτσι.
3: Υπάρχει λόγο να μην υπάρχει προβιβασμό και υποβιβασμό σε αυτή τη χώρα? Υπάρχει λόγος που πρέπει να πληρώνεις 15 εκατομμύρια για να παίζεις μπάλα?
1: Ναι,
3: δηλαδή, πού έχει καταντήσει η χώρα μας όταν μόνο δισεκατομμυριούχοι μπορούν να παίζουν μπάλα σε αυτή τη χώρα?
1: Σωστά.
3: Είμαι εναντίον.
1: Εγώ όμως εντόπισα πριν περάσει και ο Νίκος ειδικά του ερωτήματα. Καταρχήν, νομίζω ότι ήταν και ένα άλλο σπουδαίο πράγμα που έγινε χθες και δεν ξέρω αν το αντιλήφθηκες. Ποτέ η Melbourne Victory, η φίλαθλή της που ήταν κομψή και άψογη, όπως και η δική μας φίλαθλή φυσικά, δεν βρέθηκαν απέναντι σε ένα τόσο σπουδαίο κοινό. Ήταν απίστευτη η εξέδρα στον βορρά της Κερκίδας, στο South Side, όπου είχε κατακλειστεί φυσικά από κυρίως από νεαρά παιδιά που δεν έχουν ζήσει το παρελθόν της Ελλάς, αλλά βρέθηκαν εκεί στη μεγάλη στιγμή της Ελλάς και θα κρατήσουν αιώνια στη μνήμη τους αυτή την εικόνα. Αυτό είναι ένα πολύ σπουδαίο δώρο που πρόσφεραν ο Γκοχάκης.
3: Είναι κάτι περισσότερο.
1: Ο Γκοχάκης
3: και περισσότερο, Αλέκο.
1: Αλλά ποτέ κάτι άλλοτε.
3: Δηλαδή, Βίκτορη... πήγαν πατεράδες με τα παιδιά τους να τους δείξουν την εμπειρία και τη ζωή που είχαν αυτοί σαν μικρά παιδιά με τους γονείς τους. Ήταν λίγο κάτι περισσότερο, διότι είχαμε οικογένειες που ήταν και παππούδες, πατεράδες και τα παιδιά τους εκεί. Και ζήσαν μαζί μια εμπειρία που εγώ και εσύ την ξέραμε, αλλά έχει σβήσει τώρα για τα περασμένα 22 χρόνια.
1: Σίγουρα.
3: Ανάψαμε τη φλόγα.
1: Όσο και να τη μεταφέρουμε, και βέβαια υπήρχε μια εποχή που το YouTube δεν έχει καταγράψει μεγάλες στιγμές της Ελλάς από τα 60s, από τα 70s. Υπάρχουν κάποια στιγμιότυπα από παιχνίδια της στο NSL. Φυσικά εκείνο το αλυσμόνητο παιχνίδι στο Olympic Park με τους Κροάτες στα πέναλτι, όπου φυσικά έχει μείνει ακόμα χαραγμένο στις μνήμες. Εκείνο το πιτσιρικάδο που τέλος πάντων σήμερα είναι 50άριδες και 60άριδες. Και θέλω να πω ότι αυτά τα παιδιά που τα είδα, γιατί κάποια στιγμή περπάτησα στην κερκίδα αυτή με τον ανιψιό μου, ο οποίος είναι 15, και ήρθε με σημαία. Εγώ δεν τον ήξερα ότι ήταν τόσο ενημερωμένος, δεν ξέρω πού ενημερώνεται. Μπαίνει στα φόρουμ, τα παρακολουθεί. Ήταν κανονικός χελατζής, το λέω. Και είδα πιτσιρίκια στην ηλικία του να έχουν ένα απίστευτο passion και έναν ρυθμό στην κερκίδα. Και μάλιστα η κερκίδα να ενημερώνεται και πολύ καλά και με τα πιο πρόσφατα συνθήματα, πιο χαρακτηριστικά φυσικά εκείνο το δυσύλλαβο σύνθημα που το γνωρίσαμε πρόσφατα με την εθνική μας στη Γερμανία, από Έλληνες φιλάθλους που ταξίδεψαν για να δουν την εθνική τότε. Θέλω να πω, έγιναν πολύ σπουδαία πράγματα, είναι μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη. Το ερώτημα, πριν περάσει ο Νίκος ερωτήματα, τώρα τι γίνεται?
3: Πρέπει να φύγω σε λίγο, Αλέκο, ναι, αλλά προχωράνε.
1: Η Ελλάς προκρίνεται πλέον σε διασυλλογική διοργάνωση της Ασίας. Τα λεφτά φαίνεται να είναι πολλά, τουλάχιστον αυτό γνωρίζω, χωρίς
3: δεν
1: να ξέρω.
3: Δεν είναι και πάρα πολλά, δεν είναι και πάρα πολλά.
1: Πώς η Ελλάς θα διαχειριστεί τρεις διοργανώσεις, NPL, Τέσσερις διοργανώσεις. Championship.
3: Έχουμε αποδείξει ότι είμαστε ένας σύλλογος που αντέχει. Έχει ένα roster με πάνω από 50 παιδιά που παίξανε πέρσι και παίξαμε σε πάρα πολύ υψηλό επίπεδο για τα περισσότερα και πρέπει να πάρουμε και περισσότερα τρόπαια. Θα το καταφέρουμε άνετα και προχωράμε. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Ξέρεις αυτό που δείξαμε χθες, ότι με αυτούς τους σκληρούς αγώνες που παίξαμε ήμασταν πανέτοιμοι για τον αγώνα χθες. Ήμασταν σκληροί χθες. Παρόλο που έχουμε παίξει 56 αγώνες.
1: Πραγματικά. Ήταν ένας
3: και αυτό, θα σου πω κάτι, Αλέκο, οφείλεται στην διαχείριση της ομάδας, στο ιατρικό κομμάτι που έχουμε. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια από το Σύλλογο και το ΔΣ για να προστατεύουμε όσο περισσότερο μπορούμε τους παίκτες μας να είναι στο καλύτερο, να παρουσιάσουν το καλύτερο εαυτό τους. Και αυτό το είδαμε. Δεν είχαμε τραυματίες πέραν σε αυτόν τον αγώνα, παρόλο που παίξαμε 56 αγώνες, ρεκόρ σε αυτή την χώρα. Δύο φορές το σεζόν του I-League.
1: Εγώ έχω μια εντύπωση και είναι πολύ σημαντικό αυτό που θα πω. Παίζει κυρίως το γεγονός, έπαιξε σημαντικό ρόλο το γεγονός ότι η Ελλάς μπήκε στην διοργάνωση της FIFA και έθεσε επαγγελματικά πρότυπα για τη σεζόν 2026.
3: Μπράβο, και αυτή είναι η επένδυση, Αλέκο.
1: Γιατί ουσιαστικά καμία ομάδα του NPL δεν βρίσκεται σε αυτή τη θέση.
3: Και δηλαδή, έγινε αυτή η επένδυση από μένα και τον Ανδρέα που το χρηματοδοτήσαμε γενικά. Αυτό πιστεύοντας ότι με αυτή την υποστήριξη οικονομική θα μπορούσαμε να ανεβάσουμε το επίπεδο μας και να είμαστε σε ένα άλλο στάδιο προχωρώντας προς για να ανεβούμε κατηγορίες και τα λοιπά. Ήταν μια επένδυση. Δεν ξέραμε το αποτέλεσμα, αλλά ήταν μια επένδυση, εύχοντας ότι κάτι καλό θα δούμε στον δρόμο.
1: Με ενδιαφέρει όμως και τα παραλυπόμενα, αυτό που λέμε το τρίτο ημίχρονο. Είδες με ανθρώπους παρέα ποδόσφαιρο από τη Victory, είχες την ευκαιρία να μιλήσεις με κάποιους ανθρώπους από την Football Australia, με κάποιες υψηλές προσωπικότητες, γενικά.
3: Τους είχα σε γεύμα πριν τον αγώνα, είχα τον υπουργό αθλητισμού, είχα τον σκιώδη υπουργό αθλητισμού, είχα τον αναπληρωτή αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, είχα 6-7 διαφορετικούς υπουργούς, τους δημάρχους κτλ. Όλοι βγάλαν αναρτήσεις ζητώντας την Ομοσπονδία να ξεκινήσουμε με υποβιβασμό και προβιβασμό στην Αλφα Εθνική και δεύτερον ότι η Ελλάδα πρέπει να είναι στην Αλφα Εθνική. Όλοι τους βγάλαν αυτές τις αναρτήσεις, τα είδες, από τον Δήμαρχο, από τον Δημόπολο, από τον Μπραντ Μπάρεν, βγήκαν όλοι. Αυτό είναι σημαντικό, διότι έχει μεγάλη επιρροή αυτό που λένε. Έχει μεγάλη επιρροή.
1: Σίγουρα. Με ανθρώπους της Victory είχες την ευκαιρία να συνομιλήσεις.
3: Με κανέναν. Να σου πω κάτι πάνω σε αυτό. Να σου πω κάτι, Αλέκο. Όταν βάλαμε εμείς την αίτηση το 2018, κάναν ό,τι μπορούσαν για να απορρίψουν την αίτησή μας. Και όταν προσπάθησα να επικοινωνήσω μαζί τους με τον πρόεδρο κτλ., ποτέ δεν με απάντησε.
1: Πολύ σημαντικό που είδαμε Paul Tribbolli να μπαίνει στο γήπεδο μαζί με τον Archie Thompson. Ήταν μια ωραία σκηνή αυτή, γιατί είναι δύο ανθρώποι που συνδέεται η παρουσία τους με A-League για τον μεν και με το παλιό NSL για τον άλλον. Είδαμε ωραία πράγματα.
2: Εμένα Αλέκο και Βασίλη, εμένα που μου άρεσε πάρα πολύ ήταν οι φίλαθλοι της Ελλάς που ανεβάσαν τα πανό με τους παλιούς θρύλους της Ελλάς, με τον Άγγελο Παστικόγλου, τον Φέρντς Πούσκας. Δηλαδή ήταν κάτι που
3: συγκινητικό.
1: Και το Μέρτσεντ,
2: η αναγνώριση των παλιών θρύλων που...
3: Και αυτό ήταν το μήνυμα μου όταν βγήκα στην τηλεόραση μετά, ήταν ότι εμείς στεκόμαστε στις πλάτες των ανθρώπων που ήταν μπροστά από μας, που ιδρύσανε με κόπο και υδρότα αυτό το σύλλογο, το διατηρήσανε και εμείς βάζουμε τώρα το δικό μας το λιθαράκι έτσι να προχωρήσει η ομάδα. Αλλά αναγνωρίζουμε τις προσπάθειες των ατόμων πριν από εμάς.
1: Και το merchandise της South Melbourne, έχουμε μια εικόνα, εγώ που μου ζήτησε ο ανεψιός μου Κασκόλ και του πήρα, περίμενα, ήταν 15 άτομα μπροστά, δεν ξέρω, έχεις κάποια εικόνα πώς πήγαμε γενικά με
3: πουλήθηκαν
1: τα...
3: Πουλήθηκαν όλα. Όλα, χιλιάδες και χιλιάδες και χιλιάδες. Ήταν απίστευτο.
2: Ήταν ονειρική βραδιά για την Ελλάδα Σμερβούνης και για σένα, φαντάζομαι, Βασίλη.
3: Εγώ αισθάνομαι χαρά για την ομογένεια μας, Νίκο. Αισθάνομαι μια χαρά που είχαμε την ευκαιρία να εκφραστούμε κι εμείς. Κατάλαβες, με τον δικό μας τον τρόπο. Σε αυτή τη χώρα που έχουμε πολεμήσει, έχουμε σκοτωθεί, τα έχουμε κάνει όλα σε αυτή τη χώρα και είχαμε την ευκαιρία μέσα από αυτόν τον αγώνα έτσι να εκφραστούμε κι εμείς και να δείξουμε στον κόσμο ότι υπάρχουμε. Ότι είμαστε εδώ και ότι αξίζουμε. Αυτό είναι.
1: Σύντομα έχουμε και την έναρξη του Championship. Πρώτο παιχνίδι γίνεται στις 17 Οκτωβρίου. Έχουμε δηλαδή έναρξη αυτή την Παρασκευή. Και το πρώτο παιχνίδι της South Melbourne το πρώτο παιχνίδι στο Lakeside θα είναι με την Sydney United. Φαντάζομαι εκεί κάτι θα έχετε ετοιμάσει.
3: Παιδιά, εγώ πρέπει να σας αφήσω.
1: Βασίλη, σε ευχαριστούμε.
3: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Και
3: πολλά συγχαρητήρια.
1: Πολλά
2: συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια, Βασίλη.
1: Μάλιστα. Βασίλης Παπαστεριάδης, είχαμε την ευκαιρία να τον έχουμε. Δεν είναι και εύκολο.
2: Ναι.
1: Όλοι τον κυνηγούν. Το γεγονός ότι τον είχαμε το θεωρώ σημαντικό. Έχουμε και μήνυμα και από τον Κώστα Σαρακίνηση. Θα το συζητήσουμε με τον Κώστα μου. Κανένα θέμα, εγώ δέχομαι οποιοσδήποτε παρατηρήσεις. Έχω μια διαφορετική εικόνα στο μυαλό μου, αλλά από και πέρα δεν. Τέλος πάντων, δεν λέω περισσότερα. Να ετοιμαστούμε για Στέλιο Γεροντάρα, όπου είναι το πρώτο ρεπορτάζ. Αμέσως μετά θα έχουμε Τάκη Σβίγκο, ο οποίος βρίσκεται στη Μελβούνη και σίγουρα είδε και αυτός την μεγάλη αναμέτρηση χθες το βράδυ και έζησε τον μπαλμό του αγώνα όπως το ζήσαμε όλοι, είτε βρεθήκαμε στο Amy Park είτε παρακολουθήσαμε τον αγώνα από τον δίκτυο των τηλεοράσεων. Ο Στέλιος Γεροντάρας από στιγμή σε στιγμή θα είναι μαζί μας και να τον καλοδεχτούμε, όπου τον καλωσορίζουμε στη Μεγάλη Κερκίδα. Στέλιο, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα Λέω, καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές του Ρυθμού.
1: Μάλιστα, συγκλονιστικά πράγματα ζούμε. Φαντάζομαι ότι θα παρακολουθήσεις και εσύ το παιχνίδι και θέλουμε τις εντυπώσεις και γενικά σχολιασμό στα όσα υπόθηκαν πριν με Βασίλη Παπαστεριάδη.
4: Μάλιστα. Από πού θέλετε να ξεκινήσουμε?
1: Α, ξεκινήσουμε. Από πού να ξεκινήσουμε, για παίζουν.
4: Θέλετε να ξεκινήσουμε από αυτά που γίνανε, θέλετε να ξεκινήσουμε από την ανάλυση του αγώνα.
1: Εντάξει, ανάλυση αγώνα, αυτό μπορεί να γίνει όπως επιθυμείς. Όπως επιθυμείς. Καταρχήν ζήσαμε κάτι μοναδικό. Εγώ απλά εκφράζω την εμπειρία μου και λέω ότι ήταν το σημαντικότερο παιχνίδι που είδα στη χώρα αυτή και ενώ ζω σε αυτή την πόλη για 34 χρόνια. Ουδέποτε δεν είχα τη στιγμή να δω ένα τόσο μεγάλο ποδοσφαιρικό αγώνα. Νομίζω το ίδιο μου είπε και ο Στράτος Αταλίδης που μιλήσαμε λίγο πριν και το ίδιο φαντάζομαι να αισθάνονται όσοι βρέθηκαν στο Amy Park. Δεν πιστεύω να υπάρχει κάποιος που να έζησε κάτι διαφορετικό, που να δώσει μια άλλη απάντηση. Για το φίλο της Ελλάς ήταν το σημαντικότερο παιχνίδι ή και για τους Έλληνες φιλάθλους, γιατί πιστεύω ότι βρέθηκαν και Έλληνες φιλάθλοι εκεί, ήταν ένα από τα συγκλονιστικότερα ή το συγκλονιστικότερο παιχνίδι ever.
4: Συμφωνώ για τους φιλάθλους της Ελλάδας, συμφωνώ για τους ανθρώπους εδώ που είναι στη Μελβούρνη όλη τους τη ζωή, για τη διοίκηση, για την ομάδα της Ελλάδας. Αλλά νομίζω ότι σε αυτό που λες τώρα για όλους τους Έλληνες δεν νομίζω να ισχύει κάτι τέτοιο. Σου εξήγησα και πριν ότι εγώ, ας πούμε ο Στράτος, που είπες πριν για το Στράτο, έχουμε ζήσει καταστάσεις και καταστάσεις, έχω ζήσει και το Στράτο, έχουμε ζήσει καταστάσεις και καταστάσεις, έχω ζήσει τελικούς, έχω ζήσει κύπελα από τα αθλήματα.

0: του A-League που θα αναλύσουμε αργότερα γιατί δεν μου άρεσε εμένα το Victory. Παρ' όλα αυτά όμως δεν μετριάζει καθόλου την επιτυχία της Ελλάς η απόδοση της Victory. Και θα το πω αναλυτικά γιατί κάποιος ευθύνεται γι' αυτό. Λοιπόν, πραγματικά ήταν μια φοβερή ατμόσφαιρα στο γήπεδο. Ήταν ένα γήπεδο μισό-μισό, νομίζω και λίγο παραπάνω υπέρ της Ελλάς. Δεν δημιουργήθηκαν έκτροπα, δεν δημιουργήθηκαν έφτρες, δεν αντάλλαξαν συνθήματα όπως γίνεται σε κάποια άλλα γήπεδα εδώ του NPL κτλ. Νομίζω ότι είχε ένα επίπεδο ο τελικός, έτσι. Νομίζω ότι στο τέλος έγινε μια ωραία φιέστα και πιστεύω ότι αυτό θα μείνει καραγμένο στη μνήμη των ανθρώπων, ειδικά των φίλων της Ελλάς, για πολλά χρόνια ακόμα. Φυσικά, όπως είπες, υπήρχαν και τα νεαρά παιδάκια, όπως ήταν και ο νησιός σου, που γι' αυτά όντως πραγματικά ήταν κάτι ξεχωριστό αυτό που βλέπαν εκείνη τη στιγμή. Είναι κάτι που θα τους μείνει χαραγμένο στη μνήμη τους, μπορεί και για πάντα.
1: Ναι, και νομίζω, όπως είπες Στέλιο, ήταν μια εμπειρία για όλους τους φίλους της Ελλάς, αλλά και ειδικά για τα παιδάκια που μπόρεσαν και γνώρισαν ή είδαν, ας πούμε, μια τέτοια ατμόσφαιρα, ένα τέτοιο γήπεδο. Και ελπίζουμε ότι αυτό που είδαμε χθες να έχει μια συνέχεια, γιατί πάρα πολλές φορές έχουμε δει ότι σε αυτή τη χώρα ότι, εντάξει, γίνονται, ας πούμε, σημαντικά παιχνίδια, sold out γήπεδα, και μετά όταν πάμε στην καθημερινότητά μας που λέμε, ή στο Championship ή στο NPL, εκεί είναι που βλέπεις, ας πούμε, τους λιγοστούς φίλους, τους πιστούς φίλους της Ελλάς. Μακάρι η χθεσινή εικόνα να αλλάξει αυτά τα δεδομένα.
0: Αυτό έχει απόλυτο δίκιο, αλλά δεν ευθύνονται μόνο οι φίλαθλοι, έτσι, σε αυτό το θέμα. Ευθύνονται πολλά, μην το πιάσουμε τώρα γιατί έχουμε πολλά να πούμε.
1: Ναι, ναι.
0: Δείχνουν δωρεάν παιχνίδια στο YouTube. Ο άλλος κάνει κρύο, σου λέει κάτσε στο σπίτι μου, πιω το σκάκι μου εδώ και το παιχνίδι. Φταίνε πολλά, φταίνε πάρα πολλά, οι ώρες, οι μέρες, σκεφτείς βράδυ, ο άλλος την άλλη μέρα δουλεύει. Γυρνάει από τη δουλειά του 6 ώρα. Βάζει να πάει 7,5 ώρα να δει παιχνίδι, μες στο κρύο, λίγο δύσκολο. Τα έχουμε πει, τα έχουμε χειλιοποιεί. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι πιστεύω ότι αυτό που έγινε εχθές, ίσως να αλλάξει, για να αλλάξω τώρα παράγραφο, να αλλάξει τα μυαλά κάποιων οι οποίοι πήγανε στην Ομοσπονδία απλά για να κάτσουν σε μια καρέγκλα και προσπάθησαν με διάφορους και χίλιους τρόπους να προωθήσουν μια ομάδα για να βολέψουν κάποιους σε κάποιες καρέγκλες. Ίσως αυτή η απάντηση που έδωσε χτες η Ελλάς να τους βάζει σε μεγάλες τύψεις για αυτό που δεν κάνανε πριν από κάποια χρόνια, να βάλουν την Ελλάς στο A-League και να ανεβάσουν κάποια άλλη ομάδα αντίπαρτη. Πιστεύω ότι αυτός πλέον ο δρόμος είναι μονόδρομος, δεν είναι διπλής κατεύθυνσης, είναι μονόδρομος πλέον ο δρόμος προς το A-League για την Ελλάς.
2: Αν με επιτρέπεις, Στέλιο.
0: Μισό λεπτό. Και ναι,
2: επειδή ανέφερες κάτι, ο λόγος που μπήκε η Western και δεν μπήκε η Ελλάς. Ένας λόγος ήταν τα χρήματα, γιατί Western πρόσφερε περισσότερα χρήματα και αυτό βγήκε ξινό στο APL. Το πλήρωσα πολύ ακριβά. Γιατί
0: αλλά η ομάδα ξέρουμε αυτή... όλο το παρασκήνιο, μην με κάνεις τώρα να
2: ανοίξω
0: το
2: μισό, αλλά μισό,
0: το
2: μισό,
0: ξέρουμε
2: μισό,
0: όλο το παρασκήνιο,
2: μισό,
0: το πώς
2: μισό, μισό.
0: Πρόσφερε παραπάνω χρήματα.
2: Είναι όμως και αυτό που έλεγε, είπε πριν ο Βασίλης Παπαστεριάδης, που δεν θέλανε μια εθνική ομάδα στο εθνικό ποτάσμα. Και αυτό παραμένει ένα...
0: Αυτά είναι οι δικαιολογίες του όλου, να το πω έτσι, κοινώς να το καταλάβεις, Αλέκο. Άλλα παιχνίδια παίχτηκαν από πίσω, άλλα παιχνίδια παίχτηκαν κάτω τραπέζι. Μην ανοίξουμε το στόμα μας τώρα, τα ξέρουμε όλοι πώς γίνονται. Όποιος δεν τα ξέρει, έχει μαύρα μεσάνυχτα. Λοιπόν, και είναι εκτός τόπου και χρόνου. Λοιπόν, άλλα παίχτηκαν από πίσω, άλλα τέτοια. Κάποιοι δημιούργησαν θέσεις να κάτσουν σε μια καρέγκλα και τώρα κάνουν καριέρες στο εξωτερικό. Μη μου με βάζει να ανοίξω το στόμα μου, σε παρακαλώ. Απλά προσπαθώ να πω ότι αυτό το παιχνίδι πιστεύω να άνοιξε τα μάτια της Ομοσπονδίας, έτσι,

0: να καταλάβει πώς πρέπει να πάει μπροστά το ποδόσφαιρο. Το A-League είναι ένα καταδικασμένο προϊόν σε αποτυχία. Είναι καταδικασμένο σε αποτυχία και αυτό φάνηκε από αυτό το συνοθήλευμα της Melbourne Victory χθες, που αυτή η ομάδα θα ήταν στο πρωτάθλημα του NPL μια μέτρια προς καλή ομάδα.
1: Θα συμφωνήσω,
0: για μένα, Στέλιο. Αυτό που παρουσίασε.
1: Θα συμφωνήσω. Ποδοσφαιρικά δεν...
0: Συγγνώμη Νικό. Αυτό που παρουσίασε μία εβδομάδα πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημά της η Melbourne Victory στον αγωνιστικό χώρο ήταν ένα συνοθήλευμα παιχτών. Δεν υπήρχε αρχή, δεν υπήρχε τέλος. Ναι. Ό,τι δημιουργήθηκε, δημιουργήθηκε γιατί είναι πολύ καλύτερα προπονημένη από την Ελλάς, έτσι. Με ρώτησες ότι κερδίσανε, μάλλον σε μια κακηδία κουβέντα που είχαμε, Αλέκο, μου είπες ναι, αλλά μην ξεχνάς τον ημιτελικό και σε 2-0 το Σίδνεϊ. Ναι, αλλά μην ξεχνάς ότι και το Σίδνεϊ και οι Βίκτοροι προέρχονται από προετοιμασία. Οπότε τώρα ποιος ήταν πιο βαριά τα πόδια του, φάνηκε με στο γήπεδο. Mm. Αλλά δεν επιτρέπεται μία εβδομάδα πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημά σου να παρουσιάζεις την εικόνα με στο γήπεδο.
1: Εγώ Στέλιο θα συμφωνήσω.
0: Όταν θα σου αναλύσω το παιχνίδι παρακάτω, θα καταλάβεις γιατί πράγμα μιλάω. Γιατί ο Κοχάγης σου πήρε τα σόβρακα.
1: Ναι.
0: Και θα σου πω στην ανάλυση γιατί.
1: Ναι, θα συμφωνήσω Στέλιο, γιατί συνομιλώντας με πάρα πολλούς φίλους της Victory, όλοι φύγανε απογοητευμένοι. Και εντάξει, σου λέει τελικός ήταν, εντάξει, αλλά όλοι είχαν το ερώτημα ότι πού ήταν η Victory η παλιά, που ξέρεις, έπαιρνε πρωταθλήματα A-League, είχε ξένους παίχτες, ήταν δηλαδή και που κατάντησε. Και αυτό δείχνει το προϊόν, το IPL, ότι έχει κουράσει πια. Έχει κουράσει. Οι ομάδες δεν μπορούν να τα απεξέλθουν οικονομικά. Στηρίζονται πάνω σε νέα ταλέντα που δηλαδή δεν υπάρχει αυτή η διαφορά μεταξύ ILA και NPO και αυτό φάνηκε χθες το βράδυ.
0: Επίτρεψε μου πάνω σε αυτό που λες τώρα να σου πω δύο πραγματάκια. Ναι. Καταρχήν θα βάλω μια άνω τελεία και θα πάρω μια μικρή παρένθεση που άκουσα τον κύριο Παπαστεργιάδη. Ήταν sold out, έχει κοπεί ο μεγαλύτερος αριθμός εισιτηρίων όχι μόνο σε ποδοσφαιρικό αγώνα μέσα εκεί, αλλά σε όλα τα αθλήματα που έχουν γίνει μέσα στο Emmy Park. Σε όλα τα αθλήματα. Λοιπόν, κλείνω την παρένθεση.
2: Αυτό υπόθηκε, στα αλήθεια.
1: Να, γιατί θυμάμαι και παιχνίδια του Melbourne Storm, Preliminary Finals, που ήταν πάνω στις 30.000.
2: Λέμε τι υπόθηκε, δεν το βγάζει ο
1: Στέλιος. Λέμε για αυτά, ναι.
0: Ωραία. Κλείνω την παρένθεση και προχωράμε σε αυτό που λέγαμε, Νίκο. Λοιπόν, θα σου πω δύο πραγματάκια. Ας υποθέσουμε ότι η Melbourne Victory, η Melbourne City και το Sydney, να το πω έτσι, είναι οι τρεις μεγαλύτερες ομάδες της Αυστραλίας.
1: Ναι.
0: Συμφωνείτε σε αυτό ή θέλετε να βάλετε και κάποια άλλη ομάδα?
1: Όχι. Αυτές είναι οι τρεις μεγάλες.
2: Ποιες είπε?
1: Ωραία. Melbourne Victory, Sydney και Melbourne City.
2: Melbourne
1: City λόγω οικονομικού βελληνικούς και βάλε και το Airline.
0: Όποιον θέλει. Σαν να λέμε δηλαδή Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ο ΚΑΕΚ και δεν ξέρω ποιον και Άρης. Έτσι. Επιτρέπεται η Melbourne Victory να μην έχει έναν ποδοσφαιριστή στην Εθνική Αυστραλίας. Έναν ποδοσφαιριστή της στην Εθνική Αυστραλίας. Έχει δύο παιδιά στα Under 23, το Λίνο το αριστερό, μπακ κι άλλο ένα που διαφεύγει το όνομά του τώρα, και δεν έχει έναν στην εθνική ομάδα. Θα βλέπω ότι ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ δεν έχει παίχτες στην εθνική ομάδα στην Ελλάδα.
2: Ξέρεις κάτι, και στο δανέζικο πρωτάθλημα δεν υπάρχουν παίχτες που παίζουν στο.
0: Έλα, αριστερά, λέγω τώρα, μου την
2: πιέζει τώρα. Και στη Σουηδία, άμα ψάξεις, είναι ένα-δύο με την
0: Ελλάδα. Ναι, αλλά έχουν παίχτες που παίζουν στο εξωτερικό. Εσύ ποιους παίχτες έχεις που παίζουν? Μάλλον. Παίζουν στο εξωτερικό, απλά δεν παίζουν όμως εκεί που παίζουν.
2: Οι παίκτες της Εθνικής Αυστραλίας επί το πλείστον προέρχονται από ομάδες του εξωτερικού.
0: Ναι, αλλά σε ποιες ομάδες?
2: Ναι, σε ομάδες.
0: Παίζουμε έναν παίκτη που παίζει στην Arsenal.
2: Όχι, δεν υπάρχει παίκτη
0: που παίζει στην Arsenal. Παίζουμε έναν παίκτη που παίζει στην Dortmund. Παίζουμε έναν παίκτη που παίζει στην Ισπανία.
2: Δεν έχει.
0: Παίζουμε έναν παίκτη στην Πορτογαλία.
2: Τώρα δεν έχει. Έχει. Στην Πορτογαλία έχει τον Ιρακούντα. Παίζει με τον Ιωαννίδη στη Sporting.
0: Δεν παίζει. Εντάξει. Είναι.
2: Τέλο πάντων, το θέμα λοιπόν, δεν είναι να μην κολλάμε σε τέτοια ρεσιστέλιο. Να κάνουμε οικονομία και λίγο στο χρόνο, ρε παιδί, να πούμε και άλλα πράγματα. Εντάξει,
0: ναι, ωραία, τώρα, γιατί δεν είναι σημαντικά,
2: ναι,
0: αυτά.
2: Η Βίκτορη απέδειξε την κρίση που έχει το A-League. Μην περιμένεις κάτι καλύτερο φέτος. Αυτή θα είναι η Βίκτορη και αυτές θα είναι οι ομάδες του A-League, λίγο πολύ.
1: Εγώ θα πω κάτι.
0: Ωραία. Και, που... το δεύτερο σημείο που θέλω να πω. Και εδώ θέλω να δώσουμε λίγο. Ήθελα να την κάνω αυτή την ερώτηση στον κύριο Παπαστεργιάδη, αλλά δεν πειράζει. Κάποια στιγμή θα βρεθούμε, θα την κάνω. Θα μάθουμε, μάλλον όχι θα την κάνω, θα μάθουμε. Εάν υπήρχαν χτες στο γήπεδο ή από την τηλεόραση κάποιες δεκάδες μάτια σκάουτερς και δεν έχει πέσει ακόμα στα γραφεία της Ελλάς πρόταση για το A-League για τον Μάρκο Γιάνκοβιτς, νομίζω ότι είναι να αλλάξουν όλη δουλειά.
2: Ο Γιάνκοβιτς είναι 30 τώρα, σε 30 κάτι.
0: Μισό λεπτό.
1: Ο άνθρωπος, θα συμφωνήσω με το Στέλιο.
0: Εδώ και πολλά χρόνια
1: συγγνώμη.
0: Είναι ο κορυφαίος αμυντικός του NPL πρωτάθλημα. Εκτές και σε όλη τη διάρκεια αυτή το ταξίδι της Ελλάς στο κύπελο ήταν ο καλύτερος παίκτης και εκτές έσβησε δύο center for. Όποιος πήγε πάνω στο Γιάνκοβιτς δεν έχασε ούτε μία μονομαχία ο Μάρκο. Ήταν για μένα ο MVP του αγώνα μαζί με τον τερματοφύλακα. Αλλά δεν ξέρω, όποιος δεν είδε ότι ο Γιάνκοβιτς θα μπορούσε άνετα να σταθεί στη Melbourne Victory και να έχουν αλλάξει ρόλους με τον άλλον που έκανε το πέναλτι, τον αρχηγό. Νομίζω ότι αν ο Γιάνκοβιτς φόραγε η φανέλα της Victory κάποιας άλλης ομάδας, θα μιλάγαν όλοι σήμερα για αυτόν.
2: Είναι 31 τώρα ο Γιάνκοβιτς. Εντάξει, μπορεί να έχει ένα χρόνο, δύο. Θα έπρεπε να είναι στο A-League εδώ και 6-7 χρόνια, το καταλαβαίνω αυτό. Δεν είναι όμως ο μόνο.
0: Δεν μου έδειξε
2: για
0: ότι.
2: Για το Λοπέζ, τι έχουμε να πούμε.
0: Συγγνώμη, θα σα πω
2: και ο Λοπέζ που δεν είχε το ύψος του.
0: Μισό λεπτό. Δώσε μου το χρόνο να μιλήσω όμως. Νομίζω ότι ο Γιάνκοβιτς μπορεί να είναι 31, αλλά χτες σε 120 λεπτά. Σε 120 λεπτά, όποιος και αν έπαιξε πάνω του, και ακόμα και ο πρώην συμπαίκτης του,
1: Harrison Σόια.
0: Ο Σόια, νομίζω τον έσβησε. Που τον πήρε και ένα κεφάλαιο Σόια. Νομίζω ότι τον έσβησε στην κυριολεκσία του καθήλωσε στο έδαφος. Και αυτή είναι 31.
1: Ναι.
0: Από την άλλη μεριά τώρα, ο Λόπεζ, γιατί με ρώτησες, νομίζω ότι ήταν από τους κορυφαίους. Αλλά στηρίχθηκε και στα αντανακλαστικά του. Άλλωστε το ξέρουμε, έχει βγει και καλύτερος τερματοφύλακας στο NPL και είναι όλα αυτά τα χρόνια από τους κορυφαίους τερματοφύλακες στην κατηγορία. Αλλά στηρίχθηκε κυρίως όμως και στην αστοχία των παιχτών της Victory. Mm-hmm. Η οργάνωση και το οργανωτικό κομμάτι έξω από την περιοχή της South και οι πλαγιοκοπήσεις που έκανε η Victory ήταν όλες άρτια καταρτισμένες, οι τελικές τους προσπάθειες ήτανε άστα να πάνε.
2: Πάντως εδώ αξίζει να αναφέρουμε ότι υπάρχει ποδοσφαιρικό δέντρο στον Μάρκο Γιάνκοβιτς, καθώς πατέρας του είναι ο Μίλαν Γιάνκοβιτς, παίκτης που έπαιξε, ξεκίνησε από τον Ερυθρό Αστέρα, έπαιξε στην Μάριμπορ, στον Ερυθρό Αστέρα, στη Ρεάλ Μαδρίτης και στην Άντερλεχτ. Πρόκειται δηλαδή από καλό DNA, τέλος πάντων. Έχει καλό DNA μέσα του. Σίγουρα θεωρείται ένας από τους ποδοσφαιριστές στο NPL. Έχει κλείσει μια γεμάτη δεκαετία, plus. Τον θαυμάσαμε όλοι στα χρόνια του παίζοντας για την Μπέρλι Γκρίνς και τον Γιάννη Αναστασιάδη. Και σίγουρα παραμένει, παρά τα 31 του χρόνια, ένας πολύ χρήσιμος παίχτης.
1: Ένα από τα καλύτερα
2: σύνταρπακ. Δεν μπορούμε να σταθούμε μόνο στον Γιάνκοβιτς στο χθεσινό παιχνίδι. Εγώ πιστεύω ότι ο κορυφαίος του γηπέδου ήταν ο Μουσίντα, ο Ιάπωνας, ο οποίος έκανε
0: Αλέκο, θα σου πω τώρα, θα σου ξεκινήσω και την ανάλυση του αγώνα έτσι λίγο στα γρήγορα για να μην σου τρώω και τον χρόνο.
2: Έχουμε και τάκη για το σχολείο.
0: Πραγματικά δεν ήταν μόνο ο Γιάνκοβιτς και ο Τζόρνταν και ο Γκόρντον Λάμπαρτ έδωσε σταθερότητα στην κεντρική αμυντική στο ειδικό δίδυμο. Ήταν επίσης σημαντικός πολύ στην πρώτη ανάπτυξη και στις στατικές φάσεις ο Λάμπαρτ. Από εκεί και πέρα υπήρχε στο κέντρο, όπως είπες, ο Μπούλ, πώς τον λένε, Ζουάχ.
2: Ο Ζουάχ, ναι. Ο οποίος,
0: ήταν η πρώτη απειλή στην τελευταία γραμμή της Victory. Δηλαδή στο επιθετικό κομμάτι. Ήταν κινήσεις του, η ταχύτητα και οι κινήσεις που έκανε στο χώρο πίσω από τους αμυντικούς και η ικανότητά του να κουβαλάει μπάλα, γιατί πολλές φορές πήρε την μπάλα και έφυγε προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά, να οδηγεί στην μπάλα και να κάνει την ζωή δύσκολη των αμυντικών, γιατί τον ακολουθούσαν ένας και δύο παίχτες μαζί του. Και πολύ καθοριστικός ήταν και ο Σίντα, πώς λέγεται.
2: Ο
0: Γιούκι Ουσίντα. Λοιπόν, αυτό που ξεχώρισε από την τωρινή Melbourne, South Melbourne, με την παλιά South Melbourne, που αν θυμάστε της εποχής Σόγια, λέω, έτσι, και επί προπονητή
1: Έστεμπαν,
0: είναι, η διαφορά είναι ότι παλιά με τον Έστεμπαν, ενώ είχαν το Σόγια, έναν πολύ καλό αλλά υπερτιμημένο για μένα παίχτη, έτσι, υπήρχαν φάσεις οι οποίες διώχναν την μπάλα στα κουτουρού και βάζαν το Σόγια ή δεν ξέρω ποιον άλλον έπαιζε μπροστά να τρέχει, να κυνηγάει δεξιά και αριστερά, κάτι που το έλεγα χρόνια φορώντα αυτό το πράγμα. Η τωρινή θέση της Ελλάς είναι ότι ενώ άλλοι κάνει το ίδιο, η αμυντική της λειτουργία είναι σταθερή, δεν μπορείς να τη διασπάσεις, ειδικά από το κέντρο της άμυνας, που πολλές φορές πήγε να το κάνει η Βίκτορη και έφαγε τα μούτρα της πάνω στους δύο κεντρικούς αμυντικούς της Ελλάς, και το κατάφερε μόνο από πλαγιοκοπήσεις. Το σχέδιο του Γκοχάγη λοιπόν ήταν να περνάει μπάλα από το κέντρο, παρόλο που γίνανε και πολλές μακριές μπαλιές, έτσι όπως ξεκίνησε και τον γκολ, έτσι από μπαλιά του Γιάνκοβιτς έφυγε η μπάλα δεξιά, έγινε 1v1, πέρασε, γύρισε την μπάλα πλαγιοκόπηση, ήρθε στο δεύτερο δοκάρι ο επιθετικός της South να βρει, να σπρώξει την μπάλα, δεν έγινε αυτό. Σε δεύτερο χρόνο ήρθε σαν τρέιλερ, πήρε το ριπάνο Μίκολα και έστειλε την μπάλα. Αυτό είναι κάτι που δουλεύεται στην προπόνηση. Το να βγαίνεις δεύτερο δοκάρι, να περιμένεις τη βαθιά σέντρα και να έρχονται παίχτες τρέιλερς από πίσω για να βρουν την μπάλα παίρνοντας το rebound και να σκοράρουν, αυτό πρέπει να είναι δουλεμένο. Αλλιώς δεν γίνεται έτσι από την επιθέτηση του Αγίου Πνεύματος.
1: Λοιπόν,
0: αυτή είναι η διαφορά της παλιάς Ελλάς με την τωρινή. Και εδώ έρχομαι τώρα στους δύο προπονητές. Ενώ ο προπονητής της Victory έκανε τις αλλαγές που ήταν επιτυχημένες, γιατί και η αλλαγή του προπονητή της Victory έβαλε τον γκολ. Ήταν επιτυχημένες ως προς τι, στο να δέσει το κέντρο και να δημιουργήσει αυτό το passing game στην τελευταία γραμμή κρούσης της Victory έξω από την περιοχή της Ελλάς. Αυτό το κατάφερε με τις μικρές πάσες, με τις κινήσεις που κάνανε και. Αυτό όμως που δεν, πώς το λένε, δεν σκέφτηκε, είναι ότι η διαχείριση που έπρεπε να κάνει μετά τον γκολ ήταν ότι πρώτα πρέπει να θωρακίσω την αμυντική μου γραμμή και μετά να κοιτάξω να κυνηγήσω και το δεύτερο γκολ να σιγουρέψω το παιχνίδι. Νομίζω ότι ο Κοχάγης εκεί του έκανε την κίνηση ματ, βάζοντας δύο παίχτες ξεκούραστους να δημιουργήσουν στην επιθετική τους γραμμή. Το center for της Ελλάς άντεξε 120 λεπτά σε συνεχή τρέξιμο και pressing, και εδώ είναι το στοιχείο που η Ελλάς παρουσίασε αυτή τη χρονιά σε σχέση με άλλες χρονιές, ότι είχε pressing από το κέντρο. Πολλές φορές έκλεψαν την μπάλα και μάλιστα σε κάποια φάση, νομίζω, από κλέψιμο της μπάλας στο κέντρο ήρθε και το δοκάρι της Ελλάς.
1: Ναι.
0: Άρα νομίζω ότι εκεί που δημιουργήθηκε το χάσμα των δύο προπονητών ήταν ότι ο προπονητής της Ελλάς έκανε πιο ουσιαστικές επεμβάσεις στον αγώνα, παρά πιο θεαματικές όπως έκανε ο προπονητής της Βίκτορης.
1: Νομίζω εγώ θα δώσω, ας πούμε, τα αίσθημα στον προπονητή τον Κοχάτζη, γιατί συνήθως παίζει με τρεις αμυντικούς. Στο χθεσινό παιχνίδι έπαιξε με τέσσερους. Έπαιξε σύστημα 4-4-2 ή 4-5-1.
0: Και
1: φόρτωσε το κέντρο. Και εδώ ήταν, είδαμε ότι έφερε την αντίδραση του προπονητή της Βίκτη, τον Σαβαρέζε, ότι έπρεπε να περιμένει μέχρι το 57 για να μπει η είσοδος του Γενράου και του Γκιλέρμο Μάι, ήταν που άλλαξε την εικόνα της Victory. Και να δώσουμε τα ένσημα στον Kohacic ότι νομίζω ότι προπονητικά τον κέρδισε τον Σαβαρέζε. Προπονητικά ο Kohacic.
0: Νομίζω και εγώ το ίδιο. Νομίζω ότι το ίδιο. Ήταν πιο ουσιαστικές οι επεμβάσεις και οι παρεμβάσεις του προπονητή της Ελλάς.
1: Και στο στήσιμο.
0: Και στο στήσιμο. Φυσικά και στο στήσιμο, γιατί ο Ζωάνος με έδινε απειλή πίσω από την αμυντική γραμμή και τη δυνατότητα ανατομικής ενέργειας, δηλαδή κάνα πολλές ατομικές ενέργειες. Και τον γκολ από ατομική ενέργεια ξεκίνησε. Το 1v1 που πέρασε και έφυγε στη γραμμή του out και γύρισε την μπάλα. Ενώ οι αλλαγές του προπονητή της Victory ήταν πιο θεαματικές, πιστεύω. Νομίζω ότι η Victory θα έχει πρόβλημα και στο πρωτάθλημα, παιδιά. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να βελτιωθεί. Αλλά μου δίνει την εντύπωση ότι θα έχει πρόβλημα και στο πρωτάθλημα.
2: Η ουσία των πραγμάτων είναι ότι η χθεσινή βραδιά ήταν μια μαγική βραδιά, όλα τέλεια, όλα φανταστικά. Η Ελλάδα κυπελούχος Αυστραλίας. Εγώ το έθεσα αυτό σαν γενικό όρο, μια νίκη του ποδοσφαίρου σε αυτή τη χώρα, γιατί ουσιαστικά στέλνει ερωτήσεις για απαντήσεις προς πολλές κατευθύνσεις, γιατί οι απαντήσεις υπάρχουν με βάση το σπουδαίο κοινό που είδα χθες το παιχνίδι και τι μπορεί να αποκολουθήσει όχι μόνο για την Ελλάς αλλά και για άλλες ομάδες. Για μένα το ζητούμενο δεν είναι η Ελλάς να ανέβει στο A-League. Για μένα το ζητούμενο είναι να δημιουργηθεί η κατηγορία που θα συνδεθεί με το ΕΛΙΚ για προβιβασμό ή υποβιβασμό. Εγώ αυτό θεωρώ
0: αυτό
2: πιο σημαντικό.
0: Αυτό
2: θεωρώ πιο σημαντικό από το να ανεβεί η Ελλάδα στο ΕΛΙΚ.
1: Κοίταξε, νομίζω, Αλέκο, ότι όταν βλέπεις ομάδες όπως της Ελλάς που παίρνουν βήματα για κάτι μεγαλύτερο, βλέπεις οι άλλες ομάδες, εάν θέλουν να μείνουν ανταγωνιστικές, πρέπει να ακολουθήσουν. Έχει ανεβάσει τον πύχη η Ελλάς Μελβούρνης, νομίζω. Και θέλουν ή δεν θέλουν, νομίζω και οι άλλες ομάδες θα ακολουθήσουν και θα κάνει καλό για το ποδόσφαιρο στη Βικτόρια αυτό που κάνει η Ελλάς.
2: Επειδή έχουμε και Τάκη Σβίγκο, Στέλιο,
0: εγώ νομίζω ότι αυτό που έγινε χτες ήταν περισσότερο από μια ποδοσφαιρική νίκη. Έτσι. Ναι. Δεν ήταν απλά μια ποδοσφαιρική νίκη, ήταν μια μεγάλη βραδιά του ελληνισμού πρώτα απ' όλα, και το αίσθημα του ελληνισμού, για το αίσθημα του ελληνισμού, και νομίζω ότι είναι και η αρχή για να γίνουν πλέον πράγματα τα οποία μέχρι τώρα η Ομοσπονδία είχε στο πίσω μέρος του κεφαλιού της. Ωραία. Είναι καιρός πλέον να τα φέρουν στο μπροστινό μας.
2: Επειδή πάμε σε διαφημιστικό break για να προωθούμε Τάκη Σβίγκο και ίσως να έχουμε και Στράτο Αταλίδη που βρέθηκε εκεί να μας μοιραστεί και αυτός πολύ γρήγορα να μοιράσει και αυτός τις εντυπώσεις του για το τι είδε χθες. Στέλιο, σε ευχαριστούμε. Εδώ να ανακοινώσουμε επίσης ότι αυτή είναι η τελευταία εκπομπή για τη σεζόν. Η Μεγάλη Κερκίδα πάει σε μεγάλο break. Είναι break που το χρειάζεται ο συντονιστής της, αλλά και εσύ, Νίκο, νομίζω.
0: Να σας δώσω και μία ειδησούλα για το ελληνικό, για το National
1: All Nations Cup στο Knox. Ναι. Είχαμε αγώνα σήμερα.
0: Η ελληνική ομάδα κέρδισε 1-0 τη Χιλή στο σημερινό παιχνίδι και συνεχίζουμε πετυχημένα.
2: Καλέτσας, Παυλίδης, παίξαν κανονικά.
0: Είπες νομίζω ότι νομίζω ότι ο προπονητής δεν τους είχε καλέσει σε αυτό το παιχνίδι.
2: Μπράβο. Λοιπόν, έλα. Στέλιο, σε ευχαριστούμε και ένα μεγάλο ευχαριστώ για την παρουσία σου εφέτος. Βοήθησες στα μέγιστα για να δώσουμε καλή ενημέρωση στον κόσμο και προβληματισμό σε κάποιες περιπτώσεις μέσα από τη Μεγάλη Κερκίδα.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για όλη τη χρονιά, για όλες τις διαφωνίες και συμφωνίες που είχαμε. Σας εύχομαι καλό καλοκαίρι όσο θα μπορούσαμε να πούμε ότι θα έχουμε καλό καλοκαίρι. Και στο επανειδήν
2: πλήρω. Σίγουρα. Να είσαι καλά, Στέλιο. Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ, Στέλιο.
2: Και εμείς πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα πριν επανέλθουμε με Τάκη Σβίγκο.
1: Πάμε.
3: Η ελληνική κοινότητα Μελβούρνης παρουσιάζει το 31ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου με ένα ξεχωριστό πρόγραμμα ελληνικών ταινιών και ντοκιμαντέρ σε περισσότερες αίθουσες στη Μελβούρνη. Και φέτος το φεστιβάλ ανοίγει με την ξεκαρδιστική κωμωδία «Φίλοι για πάντα». Ένας γάμος εκτός ελέγχου, ένα ταξίδι στην Κρήτη, παρεξηγήσεις, οικογενειακές εντάσεις και φίλοι που προσπαθούν να βοηθήσουν και καταλήγουν σε απίστευτες καταστάσεις. 31ο Ελληνικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου. Για πρόγραμμα και εισιτήρια επισκεφτείτε το greekfilmfestival.com.au.
4: Πέρυσι έπαθα ψυχολογικό τραύμα. Παρουσιάστηκε κάπως σύπουλα, σιγά σιγά, μέχρι που έφτασα στον πάτο. Κάποιοι συνεργάτες μου επικοινωνούσαν συχνά για να δουν πώς είμαι και αυτό με έκανε να νιώθω ότι δεν ήμουν μόνη. Μαζί βρήκαμε τον τρόπο να γυρίσω πίσω. Ακόμη και λίγες ώρες την ημέρα ήταν μεγάλο μέρος της ανάρρωσης. Η επιστροφή στη δουλειά μου έδωσε ξανά την αίσθηση του σκοπού μου.
5: Η επιστροφή μετά από εργατικό ατύχημα δεν είναι εύκολη, αλλά είναι ένα βασικό μέρος της επιστροφής στη ζωή. Συνέχισε να μιλάς, συνέχισε να σχεδιάζεις, συνέχισε με επιμονή. Αναζητήστε WorkSafe. Return to work.
6: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
7: Αρκετά.
6: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
7: Αρκετά.
6: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
7: Αρκετά.
6: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
8: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
6: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
8: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
6: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp συν 30 6940 66 70 71.
8: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
6: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
9: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς

0: 8 και 4 λέει το ρολόι μας. Τάκης Βίγκος στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πριν όμως, όπως ανακοινώσαμε και πριν, Νίκο, το ποδόσφαιρο συνεχίζεται.
1: Ναι.
0: Καθώς σε λίγο έχουμε η League, αλλά έχουμε και το Championship.
1: Ναι, το Championship, το οποίο ξεκινάει Πέμπτη βράδυ στο Beitou Connor Reserve, ανάμεσα στο παιχνίδι Preston Lions Wollongong Wolves, Παρασκευή βράδυ, Adelaide City Avondale, ενώ στο Jack Edwards Reserve Oakley Cannons Sydney Olympic, Σάββατο στις 3 Broadmeadows Magic Apia Leichhardt, Sutherland Sharks με South Melbourne Ελλάς, στις 7.30 ώρα Bayswater City Marconi Stallions, ενώ την Κυριακή στις 3 Sydney United Canberra Croatia και στις 6 Queensland Lions South Hobart. Αυτή είναι η πρώτη αγωνιστική του Australian Championship με μεγάλα παιχνίδια. Όντως αυτό που θα ενδιαφέρει τον κόσμο είναι το παιχνίδι Oakley Sydney Olympic που θα γίνει στο Jack Edwards Reserve Παρασκευή βράδυ στις 7.30 ώρα.
0: Μεγάλο παιχνίδι στο Jack Edwards,
1: ναι.
0: Σίγουρα. Τάκης Βίγκος, τηλεφωνική μας γραμμή. Καταρχήν να του πούμε καλώς όρισες, γιατί βρίσκεται εδώ και λίγες ημέρες με λίγο jet lag, φαντάζομαι, ακόμα στην Μελβούνη, έπειτα από μακρόχρονες διακοπές. Μας έλειψες, Τάκη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Αλέκο, καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα και στους ακροάτες.
1: Καλησπέρα Τάκη.
0: Πώς πέρασες καταρχήν?
2: Κοίταξε, είναι πολύ καλά μπορεί να πω, αλλά 3 μήνες είναι πολύ. 2 μήνες είναι το καλύτερο.
0: Έλα, μετά
2: βάζεσαι.
0: Ευλογία, σου δόθηκε ευκαιρία 3 μήνες. Το καταλαβαίνω τι λες, γιατί έχεις παιδιά εδώ, έχεις εγγόνια, έχεις φίλους. Σου έλειψαν, φαντάζομαι.
2: Αλλά είναι ότι όσο περνάνε και τα χρόνια, οι μετακινήσεις, οι πολλές με βαλίτσες, δεν αντέχεις πια. Είναι 8 εβδομάδες είναι το καλύτερο τώρα.
0: Μάλιστα. Καταρχήν δεν ξέρω αν θα περίμενες ότι ερχόμενος στη Μελβούνη θα έβλεπες αυτό που αντίκρισες θες, δηλαδή ένα κατάμεστο Emmy Park με ένα απίστευτο ελληνικό κοινό απέναντι στο κοινό της Melbourne Victory, μια εκπληκτική ατμόσφαιρα και την Ελλάς Μελβούνης να κατακτά το κύπελο Αυστραλίας. Κάτι το οποίο μπορεί στο πίσω μέρος του μυαλού να το είχαμε και πέσει, κάπως το πιστέψαμε για τον Αλέξανδρο. Κάποιοι ίσως να το πιστέψαμε και με τη Victory. Τελικά δεν έγινε πέρσι πραγματικότητα, έγινε φέτος και είναι σίγουρα το γεγονός της ημέρας.
2: Κοίταξε, η περίπτωση ήταν μια ιστορική μέρα και για τον ελληνισμό και για την Ελλάς και για τον κόσμο της Ελλάς, αλλά και για μας που παρακολουθούμε το ποδόσφαιρο. Είδαμε ένα γήπεδο γεμάτο που είχαμε χρόνια να δούμε. Είδαμε έναν κόσμο ο οποίος ήταν φανατισμένος, αλλά ήταν όμως με ευπρέπεια για το ποδόσφαιρο. Δεν είχαμε πολλές συμπλοκές καθόλου σχεδόν. Ο κόσμος είχε χάρη με τις ομάδες του, νέα παιδιά και παλιούς, και αυτό, και αυτό ήταν το χαρακτηριστικό, ότι είδαμε πολλές σημαίες, και καλά είναι οι σημαίες άμα δεν γίνονται φασαρίες. Δηλαδή η ατμόσφαιρα ήταν καταπληκτική και ήταν ένα γήπεδο ποδοσφαίρου και με καλό παιχνίδι μπορεί να πω. Το παιχνίδι εξελίχθηκε με τέτοιο τρόπο που δεν σ' άφηνε να φύγεις, παρότι αν το αναλύσουμε το παιχνίδι θα δούμε ότι το πρώτο ημίχρονο ήταν μοιρασμένο, ισοδύναμες οι ομάδες μπορώ να πω. Η Ελλάς υπήρχε παντού και στο κέντρο και στην άμυνα και στην επίδεση, δηλαδή δημιούργησε 2 φάσεις. Όχι τέτα-τέτ με το τέρμα, αλλά σε παλιές διαγώνιες που μπορούσε με ένα σπρόξιμο να γίνει γκολ. Οι άλλοι είχαν ένα δοκάρι το οποίο μπορούσε να γίνει γκολ και δεν είχαν και εκείνοι πολλές φάσεις. Δηλαδή το παιχνίδι ήταν μοιρασμένο και δεν έβλεπες ποια είναι η μεγάλη ομάδα ή η μικρή.
0: Νομίζω ναι, έχεις δίκιο σε αυτό, ότι η Ελλάς είχε σε πλήρη ισορροπία το παιχνίδι. Η Victory δεν έδειξε, σίγουρα μας απογοήτευσε με το ποδοσφαιρό της. Δεν είναι η Victory που ξέραμε και αυτό το κατάλαβαν και οι φίλοι της, το οποίο ίσως να στοιχήσει λίγο φέτος στην...
2: Τώρα, θα σταθώ σε ένα παιχνίδι, θα σταθώ σε ένα σημείο, ότι με την αρχή του δευτέρου ημιχρόνου η Victory επέβαλε το ρυθμό της και η αναγκαστική αλλαγή του Ηλιόπουλου και τραβιώντας, όταν τράβηξε σέντρα το Γιαννακόπουλο, έγινε η ζημιά στο κέντρο. Για μένα εκεί ήταν η ζημιά που έγινε στο κέντρο της Ελλάς και για τα πρώτα 20 λεπτά δημιουργήθηκαν πολλές και όλοι πιστέψαμε ότι κατέρευσε η Ελλάς. Εγώ πίστεψα τα πρώτα 20 λεπτά ότι η Ελλάς είχε κλειστεί κάτω από τη σέντρα, δεν μπορούσε να βγει έξω και αυτό ήταν γιατί ο Γιαννακόπουλος πήγε πίσω, ο οποίος είναι ένας παίκτης ο οποίος κρατάει το κέντρο. Αλλά αυτά τα 55 παιχνίδια που είχε κάνει η Ελλάς, μετά ισορρόπησε το παιχνίδι, κράτησε το 0-0. Τώρα, ο Γιαννακόπουλος είδαμε ότι βγήκε με κράμπες έξω. Δηλαδή και να μένε στο κέντρο, πάλι δεν θα άντεχε να βγάλει το παιχνίδι. Ο Έντρους από δεξιά το ίδιο. Είχε κράμπες και αυτός και αναγκάστηκε να γίνει αλλαγή προς το τέλος. Αυτό ήταν τα 55 παιχνίδια και άλλοι ποδοσφαιριστές είχαν αρχίσει να κουράζονται. Αλλά, από την άλλη μεριά, ο άλλος προπονητής έκανε το ίδιο λάθος. Την ώρα που χρειαζόταν να κρατήσει τον Σάντος μπροστά για να απειλήσει να μην μπορεί να κατέβει η Ελλάς κάτω, έβγαλε τον Σάντος και έδωσε την ευκαιρία να αλλάξει τον Έντρους και έβαλε τον Σουάλ με το μικρό εκείνο τον Λοκάτι, πως το λένε. Από εκεί έγινε η ζημιά. Εκείνο το δεκάλεπτο ήταν που πιστέψαμε όλοι ότι η Ελλάς θα ισοφαρίσει. Εγώ το πίστευα διότι όταν ο μικρός έκανε εκείνο το πέρασμα και ξεγέλασε τον αντίπαλο και κάνει το κρος και κέρδισε το κόρνερ, πήραμε δύο κόρνερ στη σειρά. Και μετά κατεβαίνει πάλι από τα δεξιά, γιατί όλη η ζημιά στα τελευταία 10 λεπτά έγινε από δεξιά. Ο Σουέλ με το μαύρο εκείνον εκεί. Δηλαδή έδειξαν ότι επήρανε τον Ντέβισον, το αλλάξανε, δεν ξέρω από πού να στρίψει. Και από εκεί έγινε και η ζημιά η μεγάλη. Τώρα, αυτοί ήταν οι δύο λύσεις των προπονητών. Τώρα, ο προπονητής της Ελλάς θέλει να το κάνουμε ότι έκανε τελευταία προσπάθεια για να ισοφαρίσει, έριξε τους παίκτες, αλλά άμα είχε το Σάντος να αντιμετωπίσει δεν θα έφευγε μπροστά. Yeah. Αλλά αυτά συμβαίνουν τα τελευταία 5 λεπτά σε έναν τελικό, ο προπονητής θα πάρει το ρίσκο και θα πει βγήκε μπροστά. Βγήκανε μπροστά, κάναν τις δύο προσπάθειες, χάθηκε η μία, ήρθε η άλλη και ισοφάρισε η Ελλάς.
0: Τώρα πολλοί κάνουν, να μιλήσουμε για το παρασκήνιο, γιατί νομίζω ότι ο κόσμος έχει τόσο χαρά που το τελευταίο που θα μπορούσε να σκεφτεί είναι η ανάλυση ενός αγώνα. Καλώς κάνεις και μας δίνεις αυτά τα στοιχεία σίγουρα, αλλά καλό είναι να σταθούμε στο αντίκτυπο που είχε η κατάκτηση αυτού του εθνικού τίτλου για την Ελλάς Μελβούνης. Εγώ είπα, αν άκουσες πριν, ότι είναι μια νίκη του ποδοσφαίρου πάνω απ' όλα, γιατί ουσιαστικά στέλνει μάλλον πολλούς προβληματισμούς και ίσως και την λύση στα προβλήματα, καθώς το κοινό χθες έδωσε ρεσιτάλ με την παρουσία του στο γήπεδο και η Βίκτορη ποτέ άλλοτε δεν είχε ένα τόσο καλό κοινό απέναντί της, δηλαδή η φίλαθλη της Βίκτορη. Θέλω να μου πεις τις εντυπώσεις σου και γενικά το αντίκτυπο που έχει αυτή η μεγάλη επιτυχία για τη South Melbourne Ελλάς.
2: Κοίταξε, αυτό που έχει το αντίκτυπο είναι ένα, ότι άνοιξε ο δρόμος για να ελπίζουν οι ομάδες του MPL, τουλάχιστον 4 ή 3 σε κάθε site, ότι είμαστε εδώ και παλεύουμε για να γίνει η Β' Εθνική και να ανοίξει οι πόρτες για το ILE. Διότι το ILE, από ό,τι βλέπουμε, καταραίει, πέφτει και ίσως να το δούνε μόνοι τους τώρα με την αρχή ότι οι φίλοι δεν θα είναι εκεί και οι ομάδες τους δεν θα είναι εκεί. Διότι αυτές οι ομάδες που βλέπουμε δεν πιστεύω να είναι αντάξιες και οι 3-4 ομάδες από κάθε site μπορεί να τις κερδίσουν εύκολα από εδώ και πέρα. Το έδειξε ο Αλέξανδρος Πέρση, το έδειξε η Άπια, το είχε δείξει το Σίδνεϊ. Τώρα η Ελλάς πήρε ακόμα και το κύπελλο, δηλαδή κάθε χρόνο κάτι βλέπουμε που λέμε ότι το MPL πρέπει να ανοίξει ο δρόμος για να υπάρχει προβιβασμός και υποβιβασμός. Τώρα, τι θα κάνουν αυτοί, αν θα ακούσουν ή θα πούνε ήταν μια βροντή η οποία σιγά σιγά θα πέσει και θα σβήσει και συνεχίσουν το έργο τους, δεν ξέρουν. Πάντως είναι ένας προβληματισμός τον οποίον έδωσε στους μεγάλους, ας πούμε, στην Ομοσπονδία η Ελλάς με το χτεσινό παιχνίδι και με τον κόσμο, αλλά και με την ευπρέπεια του κόσμου, γιατί σε 30.000 κόσμος δεν έγινε ούτε μία φασαρία.
0: Τίποτα, όλα πήγανε περίφημα.
2: Αλλά δεν είναι αυτά που λένε αυτοί. Τώρα, αν θέλουν να συνεχίσει το ποδόσφαιρο να έχει μια ανάπτυξη, πρέπει να προσπαθήσουν να κάνουν κάτι. Mm-hmm. Διαφορετικά θα πάμε πάλι πίσω, διότι θα ξεχαστεί αυτή η νίκη, όπως έχουν ξεχαστεί πολλές, και θα πούμε άστους πάλι, θα ξαναγυρίσουν εκεί που ήταν. Mm-hmm. Τώρα είπε κάποιος ότι αυτοί οι 15.000 που ήταν χθες που βρίσκονται. Αυτό είναι γεγονός ότι μπορεί αύριο στο Σάμπιο Σύπνανε 1.500. Mm. Αυτό το περιμένουμε, αυτά δεν συμβαίνουν. Εκείνο που συμβαίνει σε αυτά τα παιχνίδια είναι ότι όταν θα μπει μια ομάδα από εδώ, ή η Ελλάς, ή ο Αλέξανδρος, ή το Πρέσο, όποια να μπει από εδώ, θα τραβήξει τον κόσμο σε παιχνίδια μεγάλα από 10 με 15.000 κόσμο. Mm. Αυτό έδειξε το χτεσινό παιχνίδι και θα αργήσει να σβήσει αυτή η νίκη. Θα μιλιέται μέχρι τα Χριστούγεννα.
0: Δεν πιστεύω να σβήσει έτσι όπως το λες.
2: Όχι, δεν σβήσει.
0: Η ιστορία καταρχήν θα γράφει και μετά από 100 χρόνια ότι
2: η Σαφμέλ... Όχι ιστορία. Όχι ιστορική νίκη.
0: Θα ξεχαστεί...
2: Θα ξεχαστεί ας πούμε από την Ομοσπονδία ότι άστρους και θα το ξεχάσουν. Σε λίγο καιρό θα ξανάρθουν εκεί που ήταν.
0: Πάντως...
2: Η ιστορία γράφηκε, δεν σβήνει.
0: Το χρονικό των ιστορικών στιγμών της διοργάνωσης ήταν το 22, εσύ την United σε τελικό, για πρώτη φορά μια ομάδα από τα State Leagues βρίσκεται σε ένα τελικό. Από εκεί και πέρα η δεύτερη μεγάλη στιγμή είναι ο Αλέξανδρος που δεν ιτήθηκε στο κανονικό παιχνίδι, ιτήθηκε όμως στην ημίωρη παράταση απέναντι στη Newcastle, η οποία βέβαια ήταν και πρωταθλήτρια κανονικής περίοδου στην τρέχουσα περίοδο που ακολούθησε. Και ήρθε βέβαια η στιγμή της South Melbourne να κάνει το κάτι της παραπάνω, δηλαδή να κερδίσει τον τελικό έστω στα πέναλτι και να στεφθεί κυπελούχος Αυστραλίας. Αυτό συμβαίνει για τρίτη φορά στα χρονικά, καθώς η South Melbourne έχει ήδη δύο...
2: Όχι στα χρονικά.
0: Ορίστε.
2: Τα τελευταία πέντε χρόνια, 22, 25, 26.
0: Όχι, 20... ναι, σωστά, 22, 25, 26.
2: Οπότε και του χρόνου μπορεί να έχουμε πάλι άλλη ομάδα.
0: Α, πολύ πιθανό,
2: δεν
0: πολύ
2: ξέρουμε.
0: Πιθανό, πολύ πιθανό.
2: Δηλαδή εδώ που έχει φτάσει τώρα αρχίσαν οι ομάδες και επενδύουν το NPL και πέφτει το ITIC.
0: Ναι. Βέβαια ζούμε τώρα. Όμως την ίδια στιγμή ζούμε και λίγο περίεργες εποχές και θέλω έτσι στα 3-4 λεπτά που έχουμε να σχολιάσουμε και λίγο το τι γίνεται στον Αλέξανδρο Νίκο, καθώς έχουμε αποχωρήσεις, έφυγε είναι επίσημα πλέον ότι ο Σάββας ο Πατέκης φεύγει από το τεχνικό τύπο για Αναστασιάδη.
1: Από τελή παρελθόν, ναι, μαζί με τον Νίκο Δελιγιάννη.
0: Αυτό είναι μια αλλαγή που με βάζει σε σκέψεις το τι ακριβώς γίνεται στον Αλέξανδρο.
1: Και κοίταξε, πάρα πολλά ακούγονται αυτή την περίοδο, όπως και χθες στη συνέντευξη τύπου που παραβρέθηκα, είχα την τιμή να παραβρεθώ στην συνέντευξη τύπου που έγινε... Όχι τόσο ευχάριστο για το ΣΥΡΙΣ, αλλά για εμείς που ήμασταν εκεί, που ήρθαν οι παίχτες της Ελλάς και ρίξαν, ας πούμε, την πορτοκαλά πάνω στον ΣΥΡΙΣ. Του έγινε η ερώτηση τι εστί η επόμενη μέρα για τον ΣΥΡΙΣ. Είπε ότι εντάξει, θα δει από Δευτέρα, αλλά είχε και ένα δάκρυ στα μάτια ο ΣΥΡΙΣ. Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό, Αλέκο.
0: Βασικά, για να είμαστε λίγο ξεκάθαροι, το καθίσαμε λίγο κρυφό παραμονές τελικού την περασμένη Κυριακή, αλλά έχει προκληθεί ένας σάλος και όλοι μιλούν για deal Σίνης Αγκοχάγκητς με την Avotel. Πολύ πιθανό στις επόμενες ημέρες να υπάρχει και επίσημη ανακοίνωση. Η αλήθεια είναι όμως ότι ο Σίνης Αγκοχάγκητς, κατά τη δική μου άποψη, ήταν ένας πετυχημένος προπονητής σε μεγάλο βαθμό.
1: Γιατί μην ξεχνάς, όταν ανέλαβε την Ελλάς, η Ελλάς τότε πάλευε για να σώσει την κατηγορία.
0: Ναι. Πριν δύο χρόνια.
1: Yeah, πριν ένα μισή χρόνο.
2: Άφησε το στίγμα του σαν καλός προπονητής.
1: Ναι, ναι.
2: Χωρίς μεγάλα λόγια, χωρίς μεγάλα αυτά, έβαλε την Ελλάς, την έφερε εκεί που έπρεπε να είναι. Ναι, με τη βοήθεια του Συμβουλίου, αλλά το Συμβούλιο δεν φτιάχνει ομάδα, το Συμβούλιο βοηθάει. Ο προπονητής φτιάχνει την ομάδα και η βοηθή που είχε ο Πουταχίδης μαζί με τον Κοκκότη. Αυτοί τα τρία άτομα, ο Πίτας ο Κοκκότης βοήθησε πάρα πολύ και τους δύο, και τον ΣΕΜ και τον προπονητή. Αλλά η περίπτωση είναι μία, ότι υπόθηκε προτού το παιχνίδι ότι θα είναι το τελευταίο του παιχνίδι από το Channel 10.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, ναι.
2: Τι ακριβώς
0: έχει συζητηθεί. Υπόθηκε επίσημα δηλαδή. Ναι. Άρα να μην κρυβόμαστε, ναι. Πρόκειται για
2: το είπαν αυτοί, ο Άρτσι Τόμψο με τον άλλον.
0: Ναι, ναι.
2: Ότι είναι το τελευταίο του παιχνίδι.
1: Ναι.
2: Εγώ
0: το άκουσα. Το θέμα είναι τώρα ποιος θα είναι ο αντικαταστάτης. Ποιος θα είναι ο αντικαταστάτης, εδώ είναι το θέμα.
1: Και γι' αυτό σου λέω, όταν ήταν στη συνέντευξη τύπου μετά τον χθεσινό τελικό και του έγινε αυτή η ερώτηση, είπε ότι τη Δευτέρα θα μένουμε τη Δευτέρα. Αλλά είχε, όπως σας λέω, είχε δάκρυ στο μάτι.
2: Ένας από τους πετυχημένους προπονητές, μπορώ να πω, και με 100% επιτυχία.
0: Σίγουρα.
1: Ναι.
2: Δεν είναι. Πήρε το Championship, πήρε το κύπελλο Αυστραλίας, έφτασε τον τελικό στο Οσιάνια και έσωσε την Ελλάδα που ήταν έτοιμη για υποβιβασμό.
0: Μάλιστα.
2: Δεν μπορεί να πας καλύτερα από αυτόν τον προπονητή χωρίς να έχει και μεγάλους παίχτες. Είχε ένα σύνολο καλό που δοθήκανε μερικοί παίχτες μεταγραφές και έφτιαξε ένα σύνολο το οποίο μπορώ να πω ότι ήταν καλό. Αλλά τα πολλά παιχνίδια του φέρανε πρόβλημα. Τώρα.
0: Επειδή θέλουμε και λίγο χρόνο για τον Στράτο Δαβίδη.
2: Τελειώνω με αυτό που είπατε για τη διαχείριση της Ελλάς. Εγώ αν ήμουν αυτή τη στιγμή στο Συμβούλιο και στο Προπολιτικό θα έλεγα οι 12 παίχτες που έπαιξαν 54 παιχνίδια φύγεται ένα μήνα για διακοπές. Και θα διαχειριστώ τους υπόλοιπους παίχτες για το Championship.
0: Σωστά.
2: Αυτοί οι παίχτες θέλουν ένα με 1,5 μήνα τώρα ξεκούραση.
0: Ναι, βέβαια, είναι σημαντικό.
2: Όσοι παίξανε τα 54 παιχνίδια που είναι περίπου 10 με 11 παίχτες.
0: Ναι, ναι.
2: Και όλοι οι άλλοι να κάνουν μια ομάδα μεταξύ, είναι 8 τουλάχιστον οι υπόλοιποι, 10 που είναι καλοί παίχτες.
0: Σίγουρα. Ωραία, λοιπόν, ήταν και συγκινητική οι δηλώσεις του Άλαν Ντέβισον που σίγουρα ευχαρίστησε τους Έλληνες και λέει χαρακτηριστικά ότι χρωστάω τη ζωή μου στους Έλληνες και βέβαια ήταν και λίγο μπερδεμένος γιατί από τη μία είχε το γιο του να παίζει για τη Melbourne Victory αλλά από την άλλη η καρδιά του είναι Ελλάς Μελβούνης.
1: Και το άλλο είχαμε και το μήνυμα από τον Άγγελο Ποσικόγλου που είπε ότι θα έβλεπε το παιχνίδι τηλεοπτικά και ότι θα υποστήριζε την Ελλάς Μελβούνης στο χρυσό.
2: Εγώ δεν είπε ότι θα υποστήριζε, είπε ότι ο καλύτερος να κερδίσει. Αλλά μέσα του ξέρω ότι ήθελε την Ελλάς να κερδίσει.
1: Ναι.
0: Σίγουρα. Σε πολλές του δηλώσεις.
2: Όταν αναφερθώ σε το θέμα, γρήγορα θα πω ότι ήθελα να δω το Τζίμι τον Πυργολιό εκεί. Σαν τελευταίο της παλιάς φρουράς.
0: Έχεις πάρα πολύ δίκιο. Και νομίζω ότι αυτό ήταν κάτι που διέφυγε από το Συμβούλιο να έχει.
2: Τη στιγμή που ήταν ο Μπίλι Βόιτζεκ εκεί, θα ήταν μια καλή συνάντηση μεταξύ του Μπίλι Βόιτζεκ και του Τζίμι του Πυργολιού που έχουν την ίδια ηλικία περίπου.
0: Σίγουρα. Τάκη μου, εντωμεταξύ είναι η τελευταία εκπομπή για τη σεζόν. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σου. Βοήθησες με τον καλύτερο δυνατό τρόπο να βγάλουμε καλά στοιχεία μέσα από αυτήν την εκπομπή με το δικό σου τρόπο. Σε ευχαριστούμε.
2: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Να έχεις ένα καλό καλοκαίρι και μιλάμε. Σίγουρα η επαφή μας θα παραμείνει. Να σε καλά, Τάκη.
2: Καλή κούραση και καλή συνέχεια.
0: Σε ευχαριστούμε. Μάλιστα. Και εμείς, βέβαια, για ό,τι αφορά το E-League, πότε έχουμε ένα ξυνικό, αν μπορείς να δώσεις λίγα στοιχεία πριν, ενώ εγώ θα καλώ τον Στράτο Δαλίδη.
1: Ναι, το E-League και αυτό έχει έναρξη πρώτη αγωνιστική αυτή την εβδομάδα. Να δώσουμε και την πρώτη αγωνιστική όπου έχουμε την Παρασκευή το βράδυ στις 8 η ώρα Sydney FC, Western Sydney Wanderers. Σάββατο στις 3, Auckland FC, Melbourne City. Στις 5, MacArthur FC, Perth Glory. Στις 8:20, Central Coast Mariners, Newcastle Jets. Ενώ κλείνει η πρώτη αγωνιστική με το παιχνίδι Κυριακή στις 1 η ώρα με το παιχνίδι Wellington Phoenix, Melbourne Victory.
0: Μάλιστα, ο Στράτος Αταλίδης είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Να τον καλοδεχτούμε. Δεν τον έχουμε συνήθως σε μεγάλη κερκίδα. Μας δίνεται ευκαιρία όμως να τον έχουμε, γιατί ήταν και αυτός ανάμεσα στους 29.911 που βρέθηκαν χθες στη μαγική βραδιά του Emmy Park. Στράτο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Στράτο.
3: Καλησπέρα στην Πάρια, καλησπέρα, Νίκο.
0: Έχεις ζήσει μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά μεγαλεία στην ζωή σου από το χθεσινό?
3: Τη ζωή μου εννοείται. Στην Μελβούρνη όμως, όσα χρόνια είμαι εδώ, ξέρεις τι γίνεται. Είμαι από τα παιχνίδια που κάνουν καινούριο κοινό. Κάνουν καινούριους φιλάθλους.
0: Κερδίζουν καρδιές, κερδίζουν καρδιές, ναι.
3: Ναι, γιατί όταν βλέπεις μια ατμόσφαιρα η οποία εκατέρωθεν ζει και αφουγκράζεται το παιχνίδι με αυτόν τον τρόπο, καταλαβαίνεις ότι είναι διαφορετικό από ένα παιχνίδι που πηγαίνουμε και βλέπουμε, ξέρω εγώ, του A-League ή κάποιο παιχνίδι NPL. Ναι, δεν έχει σίγουρα, καμία σχέση.
0: Σίγουρα. Είναι το Amy Park, είναι ένα πανέμορφο στάδιο και είναι ακόμα πιο πανέμορφο όταν το βλέπεις γεμάτο, αλλά ναι, ακόμα πιο πανέμορφο όταν βλέπεις δύο εξέδρες να είναι για τα 120 λεπτά και την διάρκεια των πέναλτις να ζουν έντονα τον παλμό του αγώνα, να ανταλλάσσουν συνθήματα η μία πλευρά και η άλλη. Και ακόμα...
3: Να φεύγουν ταυτόχρονα από το γήπεδο όλοι μαζί.
0: Ταυτόχρονα δεν γίνεται αυτό σε τελικούς, το ξέρεις. Φίλα της Βίκτορ,
3: εννοώ να φεύγουν ταυτόχρονα οι οπαδοί για των δύο ομάδων, ναι, μετά από ένα τελικό κυπέλου. Όλοι μια μαζί, μια μάζα, είναι οι τιμένοι και οι νικητές. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Δείχνει μια παιδεία.
0: Τώρα εσύ δεν έχεις ζήσει βέβαια το ποδόσφαιρο του παρελθόντος. Η Ελλάδα Μελβούνης κατά μία έννοια.
3: Θεωρείται όχι, αλλά νομίζω ότι πήρα μια γεύση το τι γινόταν τότε.
0: Α, όχι. Τότε δεν είχαμε τόσο καλό παλμό, να ξέρεις. Η νέα γενιά, και αυτό είναι το σπουδαίο που πέτυχε η Ελλάδα Μελβούνης, και από αυτή τη επιτυχία κέρδισε μεγάλη εκτίμηση από το νέο κοινό της. Δηλαδή έκανα μια βόλτα στο πέταλο της Ελλάς και εκεί αντίκρισα 15χρονα, 13χρονα, 18χρονα, 20χρονα.
3: Να το πούμε λίγο αλλιώς. Δηλαδή από τις 15.000, ξέρω εγώ πόσο εισιτήρια είχαμε πάρει, 20.000 το Χέλαση και πουληθήκαν από τη μεριά του South Melbourne. Καταρχήν πιστεύω ότι υπήρχε γενικά μια συσπήρωση γύρω από το Χέλλας στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Είτε ήταν κάποιοι οποίοι υποστηρίζουν κάποια άλλη ομάδα, είτε Όκλη, είτε Αλέξανδρο, είτε κάποιο άλλο ελληνικό σωματείο. Είδα ότι ζούσαν και αναπνέανε με λίγο διαφορετική νοοτροπία για το συγκεκριμένο παιχνίδι και τη συγκεκριμένη ομάδα. Μικρή ή μεγάλη. Δεν ξέρω αν κάνω λάθος.
0: Όχι, δεν κάνεις, αλλά ίσως να έχει να κάνει το όνομα της ομάδας. Δηλαδή, τώρα το Ελλάς χτυπάει, ξέρεις. Είναι προσδιορίζει απευθείας.
1: Νομίζω και παίζει ρόλο και η αντίπαλος που ήταν.
0: 100%. Αν είχαμε ένα παιχνίδι βασικά...
1: Να λέμε τα πράγματα με το δίκαιο τους. Γιατί, εντάξει, δεν είναι... Για τους ποδοσφαιρόφιλους τους παλιούς, η Melbourne Victory δεν είναι, δηλαδή, ότι... πιο αγαπημένο σε εμάς τους ποδοσφαιρόφιλους, μετά από την κατάρρευση του NSL και την έναξη του I-League. Αυτό κρατάει.
3: Από μόνος του όμως ένας τελικός ανεξαρτήτου αντιπάλου, για μια ομάδα στα τωρινά χρόνια, γιατί για μένα, ξέρω εγώ, από αυτά που λένε περισσότερο, ότι ίσως το Χέλλας είναι η πιο πετυχημένη αυστραλιανή ομάδα γενικά.
0: Ναι,
3: η ιστορία
1: ισχύει.
3: Όταν βλέπεις λοιπόν αυτή την ομάδα και παίζει σε μια κατηγορία ποδιέστερη από το E-League, όταν βλέπεις αυτή την ομάδα και μαζεύει τόσο κόσμο, συστρατεύει γενικά τους νέους ώστε να πάνε, εμένα μ' άρεσε πάρα πολύ η ατμόσφαιρα. Έτσι, γιατί ήταν μια γιορτή. Και όταν υπάρχει γιορτή σε ένα παιχνίδι, θες να ξαναπάς. Και λες τώρα, δεν θα έχω την ευκαιρία ξανά να δω κάτι ανάλογο, και είναι λογικό, έτσι.
0: Πολύ σπουδαίο που βρέθηκες πάνω εκεί, Στράτο. Έκανες ένα καλό δώρο στον εαυτό σου, γιατί νομίζω ότι αυτό θα το θυμάσαι για χρόνια. Ή τουλάχιστον, όπως μου είπες στο τηλέφωνο, είναι η πιο μεγάλη στιγμή που έδωσα σε ένα ποδοσφαιρικό αγώνα στην Αυστραλία και η μοναδική. Αυτό ισχύει και για μένα, που, να ξέρεις, ζω πολύ περισσότερα χρόνια από σένα σε αυτή την πόλη. Αυτό ισχύει. Βέβαια, υπήρξε μεγάλο δέος όταν είδαμε την εθνική μας στο MCG μπροστά σε 95.000 κόσμο. Σε ένα φιλικό αγώνα. Αλλά ναι, ήταν όμως η ατμόσφαιρα ήταν πολύ ξεχωριστή χθες και φυσικά συνοδεύτηκε με ένα φανταστικό αποτέλεσμα για τη South Melbourne Ελλάς.
3: Ξέρετε όμως τι γίνεται. Εγώ λίγο έχω μπερδευτεί τώρα. Ας κάνω μια ερώτηση. Δηλαδή, υποτίθεται ότι η προηγούμενη κατηγορία που ήταν το εθνικό πρωτάθλημα θέλανε να διαλύσουν ουσιαστικά τις ομάδες που είχαν από πίσω τους
0: ένα background, ένα εθνικό background, ναι.
3: Κατάλαβες. Ενώ εχθές στον τελικό, ξέρω εγώ, είδα, δεν ξέρω πώς και ποιος το διοργάνωσε και πώς γίνονται αυτά, είδα το ότι ελληνικό στοιχείο σε πολύ μεγάλο βαθμό. Από το Μουντούκι, από τον Αργυρό, ξέρω εγώ, στην Ελλάδα. Κατάλαβε το αυτό.
0: Ζορβά, ναι, σίγουρα. Αυτό νομίζω.
3: Με μπερδεύει λίγο αυτό. Είναι λίγο αντιφατικό. Καταλαβαίνει τι σου λέω.
0: Είναι λίγο.
1: Και νομίζω είναι κάτι που το είχε πει και ο πρόεδρος ο Βασίλης Παπασιάννης, ότι πριν μερικά χρόνια υπήρχε αυτός ο πόλεμος με τις ομάδες της εθνικότητας, όπως η Ελλάδα, Αλέξανδρος και εγώ δεν ξέρω. Ενώ έχει αλλάξει κάπως τη στάση της η Football Australia και.
0: Αυτό θα είναι και καλό πάτημα για τη συζήτηση που θα έχουμε με τον Κώστα Σαρακίνηση σε λίγα λεπτά. Απλά να σου πω, Στράτο, εγώ είμαι αντίθετος αυτό και παραμένω αντίθετος. Στο ethnic background των ομάδων δεν πρέπει να φαίνεται τόσο έντονα και θα σου πω γιατί. Πολύ ωραία η Ελλάδα.
3: Πώς μπορεί να το κρύψει
0: αυτό, θα σου πω. Πες ότι ανεβαίνει η Ελλάδα και ανεβαίνει και το Πρέστον. Τι πιστεύεις θα γίνει σε αυτό το παιχνίδι όταν θα βλέπεις. Πολιτικά συνθήματα σε μια χώρα που δεν είναι Ελλάδα, δεν είναι Σκόπια, δεν είναι Βόρεια Μακεδονία, ή αν θα ανεβούν και οι Κροάτες και γίνει πάλι αυτό το πανηγύρι. Ο βασικός λόγος που το NSL κατέρευσε ήταν αυτά τα ζητήματα. Δεν το καταλαβαίνετε, δεν έρχεται στο μυαλό σας και πολλοί κάποιοι να με κατηγορούν ότι στέκομαι αντίθετα στο να έρχεται η ελληνική σημαία. Δεν μιλάω για την ελληνική σημαία, μιλάω για την οποιαδήποτε σημαία.
3: Ναι, αλλά να σου πω κάτι από την άλλη.
0: Γιατί το MLS, για... το MLS είναι ό,τι είναι το A-League για την Αυστραλία. Υπάρχει κάποια ομάδα και... ελληνική ή βόρεια μακεδόνικη ή κροατική. Συμβαίνει κάτι τέτοιο. Υπάρχουν τρομεροί κινδύνοι αν υπάρχει έντονο. Εγώ πιστεύω μπορεί το A-League να παίξει και η South Melbourne και η Preston, απλά. Θα πρέπει να γίνει ένας καθαρισμός και να μην επιτραπεί κανένα εθνικό σύμβολο, καμία σημαία στο γήπεδο. Και όλοι θα γνωρίζουμε ποιο είναι το background της ομάδας. Και ας πάμε στο γήπεδο σαν Έλληνες.
3: Να σου πω κάτι τώρα. Μπόσφορο πάρα πολλά παραδείγματα ομάδων σε διαφορετικά πρωταθλήματα και σε πιο ανεπτυγμένα, το οποίο στο background τους έχουν, ξέρω εγώ, και ονόματα ελληνικά, ή άλλων χωρών.
0: Η Ελλάς Βερόνα, το καταλαβαίνω. Αλλά δεν υπάρχει, ρε παιδί μου, αυτό το στοιχείο. Να σου πω κάτι. Επειδή υπάρχει κακό παρελθόν, υπάρχει ζήτημα.
3: Και αυτό εμείς αυτό όταν είχαμε είναι τον... θέμα, αυτό, ξέρεις τι, αυτό δεν ξέρω αν μπορεί να κάνει κάποιο το football Αυστραλία. Νομίζω όμως ότι, καταρχήν, τι να κάνουμε δηλαδή, μπορούμε να συγκρατήσουμε τον κόσμο, μπορούμε να πούμε όχι σε μια ομάδα που δουλεύει επαγγελματικά πρότυπα.
0: Μπορεί να υπάρχουν μπλε πανό, απλά...
3: Ναι ρε παιδί μου, okay.
0: Εγώ απλά δεν θέλω να δω ποδοσφαιρική αντιπαλότητα σε πολιτικά πλαίσια. Αυτό δεν θέλω να το δω. Δεν θέλω να το δω, θα είναι καταστροφή, θα είναι το τέλος. Τα έχω συναντήσει...
3: Τώρα είναι μια υποθετική συζήτηση, γιατί μπορεί... Κοιτάξτε, από τη στιγμή που υπάρχει μια κλειστή λίγκα όπως είναι το ΕΛΗ, άμα αποφασίσουν να την ανοίξουν, εκεί είναι άλλη συζήτηση. Αν αποφασίσουν να βάλουν μια ομάδα, ξέρω εγώ, όπως είναι το Χέλλας, εκεί είναι διαφορετικά. Μπορεί να επιλέξουν ποιον και τι θα βάλουν με διαφορετικά κριτήρια.
0: Το κόκκινο πανί πάντως είναι η Πρέστον. Η Ελλάς δεν είναι. Η Ελλάς δεν έχει δείξει καλό χαρακτήρα.
3: Ναι, αλλά δεν μπορεί να συγκρίνει το Πρέστον σαν σύλλογο ιστορικό. Με μια ομάδα όπως είναι ο Χέλλας, με ένα παρελθόν.
0: Έχει μεγάλη ιστορία και το Πρέστον. Έχει μεγάλη ιστορία.
3: Ναι,
0: δεν έχει πετύχει αυτά που έχει πετύχει η Ελλάς.
3: Στράτο,
0: επειδή δεν θέλω να κλέψω χρόνο από τον Κώστα Σαρακίνηση, ακολουθεί την επόμενη ρεπορτάζ. Σε ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σου. Και σίγουρα ευχόμαστε καλύτερα. Και τα λέμε.
3: Καλό βράδυ.
0: Να είσαι καλά.
3: Καλή συνέχεια.
1: Καλό βράδυ.

0: Βεβαίως και από το τραγούδι των Σόκρατες, το Stray Dogs, όπου είναι το σήμα όπου προδεχόμαστε τον αγαπητό συνάδελφο και καλό φίλο Κώστα Σαρακίντση. Έχετε καταλάβει ότι ο Κώστας θα είναι μαζί μας. Να τον έχουμε στη γραμμή και τον καλωσορίζουμε. Κωνσταντίνε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, παιδιά. Τι κάνετε?
0: Εδώ συζητάμε, συμφωνούμε, διαφωνούμε, ζούμε τις πρώτες ώρες μετά το χθεσινό θαύμα. Σίγουρα για εμάς εδώ και όσους ξέρουμε τι ακριβώς συμβαίνει, είναι ένα ακόμα θαύμα του ποδοσφαίρου. Δεν έχει το αντίκτυπο αυτό που πέτυχε η Λέστερ ή πολύ περισσότερο αυτό που πέτυχε η εθνική μας το γύρο 2004. Είναι όμως κάτι που σίγουρα σημαδεύει την ιστορία του Αυστραλιανού ποδοσφαίρου ως ένα σημαντικό γεγονός, γιατί ήταν μια ιστορική στιγμή η χθεσινή βραδιά, καθώς ένα ημιεπαγγελματικό κλαμπ κατακτά το τίτλο απέναντι σε ένα μεγαθύριο, βάλε και εισαγωγικά όμως, τον εθνικό αυτό τίτλο.
1: Από πού πρέπει να ξεκινήσω τώρα εγώ?
0: Θα ξεκινήσεις όπως θέλεις ή από τον προβληματισμό που σου έδωσα από τα σχόλιά μου για το ό,τι είπες περί ελληνικής σημαίας, ή όπως αγαπάς, όπως αγαπάς Κωνσταντίνε.
1: Λοιπόν, Αλέκο και Νίκο, όταν υπάρχει ένα τέτοιο τεράστιο κατόρθωμα το οποίο έχει αντίκτυπο στα αυστραλιανά ΜΜΕ, στα ελληνικά ΜΜΕ και εμείς τα τελευταία λεπτά ασχολούμαστε για το θέμα της σημαίας, Αλέκο, με συγχωρείς πάρα πολύ, ακούγεσαι και στο λέω με πολύ συμπάθεια, τουλάχιστον ημονικό σου.
0: Όχι.
1: Και θα σου εξηγήσω, όχι, όχι. Εμένα θα με επιτρέψεις να το πιστέψω, να το λέω αυτό, και θα σου πω γιατί. Πρώτον, η συζήτηση αυτή κατευθύνεται σε πάρα πολύ λάθος κατεύθυνση. Αν θέλεις εσύ, Αλέκο, να αλλάξουμε τα χρώματα της Ελλάς, μπορείς εσύ, Αλέκο, να μαζέψεις 500-600 χιλιάδες υπογραφές και στείλτε υπόμνημα στη διοίκηση της Ελλάς και πείτε στο online κατάστημα να μην πουλάει αναμνηστικά της Ελλάς, γιατί από ό,τι ξέρω εγώ, εκτός αν έχω αχρωματοψία, τα χρώματα της Ελλάδας είναι, της Ελλάς είναι το μπλε και το άσπρο. Και στο παλιό σήμα της Ελλάς υπάρχει και ελληνική σημαία. Συγγνώμη, Αλέκο, συγγνώμη. Ένα λεπτό. Ναι. Για να ξέρω τι μας γίνεται, για ωραία, να ξέρω μήπως ξεχνάω κάτι.
0: Απλά να απαντήσω,
1: Εξακολουθώ, Αλέκο, να λέω ότι αντί να συζητάμε για άλλα πράγματα αυτή τη στιγμή, καθόμαστε και μιλάμε για το ίδιο πράγμα συνέχεια και συνέχεια. Σωστά, και προσπαθώ να καταλάβω τι θέλεις να αποδείξεις ή ποια είναι η πρότασή σου. Δηλαδή να φύγει το εθνόσημο και να υπάρχει το μπλε χρώμα. Όχι, εντάξει, όχι. Άρα λοιπόν εσύ, Αλέκο, όχι, Αλέκο το ένα, όχι το άλλο, δεν με αφήνεις όμως να τελειώσω.
0: Να τελειώσεις.
1: Πρέπει να τελειώσω. Ναι. Ωραία λοιπόν. Τι να κάνουμε δηλαδή, να αλλάξει η Ελλάδα την ιστορία της? Να την αλλάξει, ωραία, για να μην προκαλούμε κάποιους άλλους.
0: Όχι.
1: Να μην υπάρξουν επεισόδια. Να σταματήσουμε να κυκλοφορούμε με το... Δεν ξέρω, το εθνόσμο δεν υπάρχει στο σήμα της Ελλάδας. Το παλιό. Υπάρχει κάτι άλλο?
0: Καταρχήν...
1: Δεν ξέρω, διορθώστε με ρε παιδιά.
0: Καταρχήν...
1: Και επίσης κάτι άλλο πριν τελειώσω, επειδή μου ανέφερες το MLS, να κάνεις λοιπόν, Αλέκο μου, την έρευνά σου και να δεις ότι σε επίπεδο ημιεπαγγελματικό στις Ηνωμένες Πολιτείες, Αλέκο μου, την έρευνά σου και να δεις ότι σε επίπεδο ημιεπαγγελματικό στις Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχει μια ομάδα που εδρεύει στη Νέα Υόρκη,

0: και 200 τα ίδια πράγματα και ιδιαίτερα μετά από μια τέτοια βραδιά. Μετά από μια τέτοια ανακατόρθωμα. Γίνεται αιμονικό το όλο θέμα. Λέκο, δεν με ενδιαφέρει τι έκαναν οι Κροάτες, δεν με ενδιαφέρει τι θα κάνουν οι Τούρκοι αύριο, οι Βούλγαροι προχθές ή κάποιοι άλλοι τον επόμενο χρόνο. Είναι η ιστορία της Ελλάδος και δυστυχώς, Αλέκο, θα σου ξαναπώ με όλη μου την αγάπη, αρχίζεις και γίνεσαι πλέον αιμονικότατος με αυτό το πράγμα. Πρέπει να καταλάβουμε ότι όλες οι ώρες δεν είναι ίδιες. Μιλάμε για ένα τεράστιο κατόρθωμα της Ελλάς και εμείς εδώ καθόμαστε στα 5 λεπτά και κουράζουμε τους εαυτούς μας και τον κόσμο για το αν πρέπει να κυκλοφορούν ελληνικές σημαίες στο γήπεδο. Αυτά. Λοιπόν, εγώ δεν ξανασυζητάω για το θέμα αυτό. Πες ό,τι θέλεις να πεις, έχουμε να πούμε ένα σωρό πράγματα.
1: Καταρχήν, έχεις υποστηριχτεί κατευθείαν ο Στέλιος Γεροντάρας. Μου έγραψε, έχει απόλυτο δίκιο ο Κώστας, έχεις κολλήσει με τις σημαίες και τα ethnic. Λοιπόν, έχεις υποστηριχτές. Εγώ απλά μένω σε μια άλλη μεγάλη εικόνα που έχω στο μυαλό μου, γιατί δεν πιστεύω ότι θα είναι τόσο ευχάριστο, όχι αν θα μπει η Ελλάς σαν ένα κλαμπ και να γίνει αποδεχτή ως ένα κλαμπ με ethnic background. Εγώ το πρόβλημα το βρίσκω εάν στο μέλλον μπει και η Preston Lions, ή αν στο μέλλον μπουν και οι Κροάτες ή μπει μια σέρβικη ομάδα. Τι θα μπορούσε να συμβεί όταν θα αφήσεις ελεύθερα τα κλαμπς χωρίς περιορισμό, επουδενή εγώ δεν λέω να σβήσει η ιστορία αυτών των ομάδων, επουδενή δεν λέω να αφαιρεθεί το σήμα της Ελλάς, το οποίο προσδιορίζεται κάπως σαν ελληνική σημαία, αλλά δεν είναι, γιατί δεν υπάρχει σταυρός. Λοιπόν, όμως τα χρώματά της είναι, αναδεικνύουν τα χρώματα της χώρας, εντάξει. Δεν λέω επουδενή να φύγει το έμβλημα, επουδενή να μην φωνάζει ο κόσμος ακόμα και Ελλάς, απλά λέω ότι η παρουσία των σημαίων, αν το λέω καλά, το κλείνω καλά, δεν ξέρω, στα γήπεδα, μελλοντικά, αν θα υπάρξει και μία ακόμα έθνικη ομάδα, πόσο μάλλον η Preston Lions, θα γίνει ένα πραγματικό σάλος και το ποδόσφαιρο θα πάει πολλά χρόνια πίσω. Όπως πήγε πολλά χρόνια πίσω το 2022, όταν η Μακάθα είδε την Sydney United και είχαμε ένα γήπεδο με μόνο κροατικές σημαίες, αλλά και ρατσιστικές συμπεριφορές από το κοινό της. Και αυτό έγινε, πίστεψέ με, έγινε πολύ μεγάλο θέμα στην τηλεόραση. Λοιπόν, εγώ αυτό το πράγμα δεν θέλω να το ζήσω. Θα φέρει το ποδόσφαιρο πολύ πίσω. Επουδενή, μην χαρακτηριστώ αντιέλληνας ή οτιδήποτε, εγώ βλέπω μια άλλη μεγάλη εικόνα μπροστά μου και τα προβλήματα που μπορούν να έρθουν. Αυτό, τίποτα άλλο.
0: Εντάξει, ωραία. Κλείνοντας λοιπόν, εγώ εξακολουθώ και θεωρώ ότι είναι τουλάχιστον λάθος, ειδικά σήμερα, να αναφέρεις σε αυτό το πράγμα. Ειδικά σήμερα.
1: Δεν αναφέρθηκα. Ο Βασίλης Παπαστεριάδης έκανε μια αναφορά.
0: Για δικούς σου λόγους δεν θες να το καταλάβεις. Δεν ξέρω, εγώ αυτή τη στιγμή δεν ξέρω το τι είπε ο Παπαστεριάδης ή οποιοδήποτε. Εγώ αυτή τη στιγμή μιλάω εγώ και αναφέρω τη δικιά μου γνώμη. Εγώ θεωρώ ότι σήμερα, ειδικά σήμερα, το να γίνεται αυτή η συζήτηση είναι πραγματικά άστοχη, δεν οδηγεί πουθενά, κουράζει. Και δεν ακούω, Αλέκο, καμία λύση από σένα. Το μόνο που ακούω είναι για να μην στεναχωρηθούν οι φίλοι μας από τα Σκόπια και οι φίλοι μας από την Κροατία και οι φίλοι μας από εκεί. Εμείς να βγάλουμε. Αλέκο, ωραία, το βλέπω λάθος. Αλλά, Αλέκο, δεν προτείνεις καμία λύση όμως. Το μόνο που λες είναι ότι διαφωνώ, γιατί δεν θέλω να γίνει αυτό, δεν θέλω να γίνει εκείνο, αλλά δεν σε ακούω κάτι. Ωραία, μαζέψτε λοιπόν 500, 600, 1000, 2000 υπογραφές και ζητήστε από την Ελλάδα να βγάλει το εθνόσημο, το μπλε και το άσπρο χρώμα.
1: Καταρχήν, εγώ δεν έδωσα καμία έκταση. Ο Βασίλης Παπαστεριάδης από μόνος του, όταν έκανε μια αναφορά, είπε ότι ξέρω, Αλέκο, ότι εσύ διαφωνείς και διαφωνούμε σε αυτό το κομμάτι και ανέφερε αυτό το πράγμα. Εγώ δεν έκανα καμία αναφορά. Δηλαδή, η έκταση δόθηκε τώρα. Εντάξει.
0: Αλέκο, συγγνώμη λίγο, μπορούμε να το τελειώσουμε λίγο αυτό, γιατί ειλικρινά
1: έχει αρχίσει να κουράζει.
0: Ωραία, άρα και η ΑΕΚ αύριο να σταματήσει το δικέφαλο, το να τον βγάλει από το σήμα της, για να μην παρεξηγούνται οι Τούρκοι.
1: Όχι,
0: και να βγάλει και κάποια. Πώς είναι, Αλέκο, και ο ΠΑΟΚ να κάνει το ίδιο. Και ο Απόλλων Σμύρνης, Αλέκο, να μην ονομάζεται Απόλλων Σμύρνης, γιατί υπάρχει μια πόλη τουρκική που λέγεται Ισμύρ. Καταλαβαίνει, Αλέκο, αυτό το πράγμα ότι είναι ντόμινο και δεν έχει να κάνει μόνο με την Ελλάδα. Μπορείς αυτό να το καταλάβεις.
1: Ο Απόλλων Σμύρνης ονομάζεται Απόλλων Σμύρνης γιατί ιδρύθηκε στη Σμύρνη και είναι μια προσφυγική ομάδα.
0: Εντάξει, ωραία.
1: Και βρίσκω το πρόβλημα. Και... Αλλά εσύ αν ξαφνικά έβλεπες ξαφνικά στη Super League που υπάρχει μεγάλη παροικία Αλβανών, μια ομάδα που ολογόταν Πειραιάς Αλμπάνια, θα τη δεχόσουν στη Super League? Θα το δεχόσουν αυτό το πράγμα? Και να αναρτήσουν αλβανικές σημαίες?
0: Αλέκο,
1: Εγώ απλά ρωτάω αυτό το πράγμα. Και αν υπάρχει και
0: Πακιστανική. Το μόνο που κάνεις αυτή τη στιγμή είναι ερωτήσεις, Αλέκο.
1: Όχι, απλά
0: δεν
1: λέω. Εγώ σου φέρω το παράδειγμα.
0: Συχνά κουράζει. Μπορούμε να συνεχίσουμε, Αλέκο, με κάτι άλλο.
1: Εγώ σου φέρω ένα παράδειγμα.
0: Αλέκο, μπορούμε να συνεχίσουμε.

0: με κάτι άλλο. Έχει αρχίσει να κουράζει αυτό το πράγμα υπερβολικά.
1: Εγώ απλά...
0: Δηλαδή σε κάθε συζήτηση που αναφερόμαστε στην Ελλάς πρέπει να αναφερόμαστε γιατί πήρα εγώ τη σημαία μου, γιατί πήρε ο άλλος το κασκόλ του, να μην πάρουμε τίποτα. Λέω να πάμε τα κοντά παντελονάκια, να φορέσουμε πιτζάμες, να φορέσουμε φούσες άλλων χρωμάτων. Τώρα λέω καταλαβαίνεις ότι αρχίζει και γίνεται κωμικό αυτό το θέμα.
1: Εγώ να το σταματήσουμε.
0: Και, και για τελευταία εκπομπή θα περίμενα κάτι διαφορετικό. Ειλικρινά δηλαδή. Μιλάμε για έναν από τους μεγαλύτερους θριάμβους της Ελλάδας αυτή τη στιγμή και εμείς εδώ καθόμαστε 10 λεπτά στις ίδιες ανούσιες συζητήσεις γιατί πήραν τις σημαίες και γιατί το ένα και το άλλο. Αλέκο, σταμάτα το, σε παρακαλώ, πάμε παρακάτω.
1: Όχι, μόνο ένα πράγμα θα πω. Ένα μόνο πράγμα θα πω, γιατί με έχει παρερμηνεύσει. Η συζήτηση δεν έχει να κάνει με την επιτυχία της Ελλάδας. Δεν έχει να κάνει με την επιτυχία της Ελλάδας. Θα μπορούσε πολύ κάλλιστα να ήταν η Preston Lions στο παιχνίδι. Και αν έβλεπε το παιχνίδι που δεν θα άντεχε, πίστεψέ με, δεν θα άντεχε, και άκουγε αυτό το Macedonian χορό με σύμβολα τη Βιργίνα, τι θα λέγαμε για τις σημαίες, για πες μου. Και σημαίες.
0: Τα έχω ακούσει.
1: Τι θα λέγαμε, ρε Σικώστα, δεν έχει να κάνει με την ελληνική σημαία. Δεν έχει να κάνει με την ελληνική σημαία.
0: Έχει η Ελλάδα κατακτήσει το κύπελλο Αυστραλίας. Μπορούμε να το καταλάβουμε αυτό.
1: Εγώ το έχω καταλάβει.
0: 10 λεπτά για το Preston. Αν το τότε σταμάτητο να το συνεχίσουμε με κάτι άλλο, ρε Λέγκο.
1: Δηλαδή, τελευταία
0: εκπομπή δεν το περιμένω αυτό το πράγμα, ειλικρινά.
1: Μα εγώ δεν έχω δώσει έκταση. Δεν έχω δώσει έκταση.
0: Α, δεν έχει δώσει έκταση, αλλά κάθε φορά που κάνει τι ίδιε αναφορέ.
1: Είναι αναφορές που απλά φέρουν αντίθετο, τίποτα άλλο.
0: Λέγκο, μπορούμε σε παρακαλώ να το σταματήσουμε εδώ πέρα, γιατί ειλικρινά είναι πολύ εκνευριστικό για τον κόσμο. Πρέπει να καταλάβεις κάτι, ότι όλες οι ώρες δεν είναι ίδιες. Αυτό πρέπει να καταλάβεις και ότι όλες οι εκπομπές δεν είναι ίδιες. Και δεν κερδίζουμε τίποτα αυτή τη στιγμή, ούτε προσφέρουμε τίποτα. Απλά όσοι μας ακούνε, ακούνε δύο άτομα να φωνάζουν αυτή τη στιγμή.
1: Ναι, ρε, παιδί μου,
0: και δεν προσφέρουμε τίποτα. Ο ραδιοφωνικός αέρας, Αλέκο, δεν είναι για τέτοια πράγματα. Θα έχουμε πει μία φορά, θα έχουμε πει δύο. Συμφωνείς, διαφωνώ, συμφωνείς, τελειώσαμε. Η Ελλάδα πήρε το κύπελλο Αυστραλίας.
1: Και
0: αυτή τη στιγμή μιλάμε για τις σημαίες και με το αν παρεξηγηθούν οι φίλοι μας από το Preston και αν έρθουν οι Κροάτες και αυτά. Θα πει Αλέκο, έλος.
1: Δεν
0: με
1: είναι,
0: συγχωρείς πολύ, Αλέκο,
1: έλεος. Ναι, όμως το έχεις δεχτεί λάθος, τέλος πάντων. Δεν είναι για να παρεξηγηθεί.
0: Εντάξει, εγώ, Αλέκο, το παίρνω λάθος, αλλά δεν το, ίσως δεν το ερμηνεύεις και εσύ σωστά. Να το ψάξεις λίγο κι αυτό.
1: Δεν ξέρω, Νίκο.
0: Δεν το περνάς και εσύ σωστά.
1: Το έχω παρακάνει, λέω. Το έχω παρακάνει.
2: Κοίταξε, νομίζω θα συμφωνήσω με τον Κώστα ότι εντάξει, αυτό που λέει έχει δίκιο, ότι δεν χρειαζόταν αυτή η συζήτηση.
1: Μα δεν είναι έκανα εγώ καμία συζήτηση.
2: Μετά από... εντάξει, όπως είπε και ο Κώστας, πάμε παρακάτω. Εντάξει,
1: δεν θέλω να τον στεναχωρώ τον Κώστα που είναι και καλός φίλος.
2: Όχι, εντάξει, προς Θεού. Εγώ ξέρεις, Αλέκο, τις θέσεις μου βαδίζουν μαζί με του Στέλιο και του Κώστα. Πάμε.
1: Μα δεν έχει να κάνει όμως με την ελληνική σημαία, ξεκαθαρίζω και δεν ξαναμιλάω. Πάμε, προχωράμε.
2: Όχι, εντάξει, δεν.
1: Προχωράμε.
0: Εντάξει, δεν έχει να κάνει με την ελληνική σημαία. Εντάξει, Αλέκο. Έχει να κάνει με τη σημαία των Σκοπίων.
1: Με οποιαδήποτε σημαία που μπορεί να προκαλέσει. Δεν προκαλέσει τίποτα. Ήταν η κόσμια σημαία.
0: Ωραία, για να καταλάβω κάτι, Αλέκο, τι θέλει να κάνει η Ελλάδα αύριο το πρωί, πες μου. Τι θες να κάνει αύριο το πρωί, πες μου.
1: Τίποτα. Η Ελλάδα ήταν. Η συμπεριφορά καταρχήν των φιλάθλων ήταν άψογη. Δεν προκάλεσε σε κανένα σημείο.
0: Άρα μιλάμε. Άρα, Αλέκο, καταλαβαίνει ότι όλα αυτά όμως που λες είναι αντιφάσεις αυτή τη στιγμή.
1: Μιλάς
0: για άψογη συμπεριφορά φιλάθλων. Έχει γίνει κανένα παράπονο από τη Victoria, από την Ομοσπονδία, από κανέναν. Και εμείς εδώ καθόμαστε και μιλάμε γιατί η Ελλάδα έχει τα χρώματα της ελληνικής σημαίας.
1: Όχι, όχι.
0: Δηλαδή κάπου, Αλέκο, συγγνώμη, λοιπόν. Ή το σταματάμε τώρα ή κλείνω το τηλέφωνο, ειλικρινά. Γιατί δεν υπάρχει λόγο να φωνάζουμε.
1: Δεν χρειάζεται παιδάκι μου, τώρα.
0: Λοιπόν, ωραία, μπορούμε να συνεχίσουμε. Όχι, δεν είναι, Αλέκο. Τελευταία εκπομπή, να σκέφτεσαι όμως και εσύ, Αλέκο, ότι όταν μιλάμε για ένα τέτοιο κατόρθωμα, δεν μπορεί να μιλάμε για αυτά τα πράγματα συνέχεια και συνέχεια και συνέχεια.
1: Μα εγώ δεν μίλησα.
0: Αυτό δεν μίλησα.
1: Έκανα ένα μικρό σχολιασμό και είπα εξ αρχής ότι η συμπεριφορά των Ελλήνων ήταν άψογη, όπως και η φύλαση της Βίκτορη.
0: Λοιπόν, μπορούμε να το σχολιάσουμε. Λοιπόν, αν το συνεχίσουμε αυτό το πράγμα, Αλέκο, εγώ ειλικρινά κλείνω και δεν θέλω να η τελευταία εκπομπή να φτάσει σε τέτοιο σημείο.
1: Όχι, ρε Κώστα, να μην κλείσει.
0: Λοιπόν, μπορώ να συνεχίσω. Να πούμε κάτι άλλο.
1: Βεβαίως.
2: Συνέχισε, Κώστα. Συνέχισε.
0: Δηλαδή, έλεος πλέον, εντάξει.
1: Έλα, Κώστα.
0: Εδώ είμαι.
1: Ηρέμησε, πιες και ένα νεράκι. Άμα μπορείς, πάρε χρόνο, πιες ένα νερό. Γιατί σε άναψα λίγο.
0: Αν το θεωρείς αστείο αυτό, Αλέκο, να κλείσω ειλικρινά. Δεν αστείο αυτή τη στιγμή. Αυτό που κάνεις δεν Αλέκο, δεν αστείο αυτό που κάνεις αυτή τη στιγμή. Ειλικρινά σου μιλάω. Αν νομίζω ότι το κάνεις για να γελάσεις, δεν
1: ξέρω. Προσπαθώ να μην κάνω τίποτα. Προσπαθώ να ηρεμήσω λίγο τον
0: παρελθόν. Δεν την ηρεμήσει έτσι. Βάλει κάποιο τραγούδι να ηρεμήσουμε, αν θέλει. Μην μου λες τώρα να πιω ένα νεράκι οτιδήποτε.
1: Τι να βάλω. Να βάλω κάτι, τι να βάλω. Τι θες να κάνουμε.
0: Δεν ξέρω τίποτα. Λέω ό,τι κάνω, ό,τι καταλαβαίνεις.
1: Έλα. Είσαι έτοιμος σε λίγα δευτερόλεπτα, σε πόσο, σε ένα λεπτό, πες μου, απλά να ξέρω.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Έλα, γιατί πάμε. Ειλικρινά δεν περίμενα η τελευταία εκπομπή να φτάσει σε αυτό το σημείο.
1: Έλα.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Εντάξει, Αλέκο. Εντάξει, Αλέκο. Ό,τι πεις. Λοιπόν, μπορούμε να μιλήσουμε για το τι έγινε χθες, να πούμε μερικά πράγματα ή θα συνεχίσουμε να μιλάμε πάλι για αυτά, για να ξέρω.
1: Εγώ δεν μιλάω ξανά για αυτό το πράγμα.
0: Δεν μιλάς ξανά. Εντάξει.
2: Έλα, πες και εσύ, Κώστα, τι είδες εχθές.
0: Λοιπόν, αυτό το οποίο μπορώ να συζητήσω, να πω για χθες, είναι ότι σίγουρα πρόκειται μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Δεν νομίζω να το αφισβητεί κανένας αυτό. Μιλάμε για μια επιτυχία η οποία δεν ξέρω αν έχει να κάνει με όλο το ποδόσφαιρο, αν έχει να κάνει βασικά η επιτυχία του συλλόγου. Αντανακλά στην ελληνική κοινότητα, δεν λέω όχι, και φαίνεται αυτό από το πόσο πολύ έχει διαδοθεί το νέο αυτό μέσω του διαδικτύου, μέσω των δικτύων κοινωνικής ενημέρωσης, κοινωνικής δικτύωσης, και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Μόνο και στην Ελλάδα δηλαδή έχουμε δει τόσες και τόσες αναφορές σε αυτό το μεγάλο κατόρθωμα της Ελλάς, νομίζω αυτό από μόνο του τα λέει όλα. Και επίσης αυτό που έχω να πω είναι το πώς θα φέρνει η τύχη, επειδή αναφερθήκατε στον παλέμαχο ποδοσφαιριστή, τον Τζέιμσον, και στον γιο του που αγωνιζόταν εχθές με τη Βίκτορη. Διορθώστε με, δεν νομίζω να κάνω λάθος, ήταν ο παίκτης ο οποίος σας στόχισε στο τελευταίο πέναλτι.
2: Ναι.
0: Οπότε αυτό το οποίο έγινε, ο πατέρας του, ας πούμε, που είδα τη συνέντευξη που μιλούσε με τον γιο του, εντάξει, ο άνθρωπος διπλωματικά δεν μπορούσε να πει. Εγώ από τα λίγα που κατάλαβε καρδιά του για τους λόγους που ανέφερε, που είχαν να κάνουν με το παρελθόν, έχουν να κάνουν με την Ελλάς, η καρδιά της χτυπούσε σε ρυθμούς South Melbourne Ελλάς, οπότε πιστεύω ότι χάρηκε. Αλλά και η Βίκτορη, αν κέρδιζε, σίγουρα θα χαιρόταν, ο πατέρας είναι, σίγουρα θα χαίρεται για το γιο του και θα έρχεται ό,τι καλύτερο. Και επίσης ο γιος του, να πούμε ότι κάνοντας έτσι μια αναφορά, είδα ότι αγωνίστηκε και έχει αγωνιστεί πέρυσι και στο Πανσαραϊκό. Είχε κάνει σχεδόν γεμάτη χρονιά. Και δεν το ήξερα και το ψάξα και το ανακάλυψα ότι ο γιος του, του παίκτη αυτού, ο γιος ο παίκτης της Victory,
2: ο Justin Davidson.
0: Αυτός, ναι, έχει αγωνιστεί και στο Πανσαραϊκό πέρυσι και έκανε γεμάτη χρονιά, νομίζω 25 παιχνίδια. Τέλος πάντων, αυτά όσον αφορά την Ελλάς και το μεγάλο της κατόρθωμα. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στα υπόλοιπα, γιατί έχουμε
1: καταρχήν να δεις πόσο δίκαιος άνθρωπος είμαι. Τα μηνύματα συνεχίζουν. Από φίλο ακροατή Γιώργος Γιώργιος γράφει: Αλέκο, από μένα έχεις κόκκινη κάρτα. Έχεις πολλούς θαυμαστές.
2: Και άλλο μήνυμα από ακροατή που λέει: μόνο το Πρέστον να φοβάστε. Η Ελλάδα στη Μελβούρνη είχε ποτέ πρόβλημα με τη Brunswick Juventus.
1: Ναι, εντάξει.
0: Αλέκο, το θέμα δεν είναι εδώ αν εγώ έχω δίκιο ή αν θα πάρω 10 like ή αν θα υπάρξουν 10 σχόλια υπέρ μου ή κατά μου. Λέμε κάποια πράγματα. Λοιπόν, το σταματώ γιατί δεν θέλω να επανέλθουμε στα ίδια.
1: Υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να είμαι πολύ λάθος. Υπάρχει. Εγώ απλά εξέφρασα τη γνώμη μου και τη λέω ελευθερά.
0: Λοιπόν, εξάσκαρα,
1: παρακάτω. Αλέκο, σε αφήνω να πεις αυτό που θέλεις. Τι άλλο
0: Αλέκο, πάμε παρακάτω. Σε παρακαλώ. Μπορούμε να συνεχίσουμε.
1: Συνεχίζουμε.
0: Λοιπόν, εγώ αυτά είχα να πω για την Ελλάς. Δεν νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πω κάτι περισσότερο. Ήδη τα έχετε αναφέρει εσείς. Και τα έχουν πει και όσοι μίλησαν πριν από μένα. Οπότε δεν χρειάζεται να προσθέσω κάτι παραπάνω εγώ. Πάω να κάνω μια γρήγορη αναφορά στην εθνική, στον απολογισμό, στα τρία παιχνίδια που είχαμε. Και βέβαια τώρα θα επανέλθει η εθνική τον Νοέμβριο με τα δύο τελευταία παιχνίδια, με την Ολλανδία και με τη Σερβία. Και εκεί θα κριθεί η θέση που θα πάρει η εθνική. Θετικό του απολογισμό σίγουρα. Παρότι, ας πούμε, η εθνική είχε και η Ελλάδα είχε το ισόπαλο αποτέλεσμα με τη Γερμανία στο γήπεδο της Τούμπας, την κρατάει στην πρώτη θέση της βαθμολογίας αυτή τη στιγμή, ισοβαθμή με τους Ολλανδούς. Οπότε, όπως φαίνεται, όλα θα κριθούν στο επόμενο παιχνίδι, το οποίο θα είναι το καθοριστικό για την τελική έκβαση, για την τελική θέση της εθνικής στην βαθμολογία, ένα παιχνίδι το οποίο θα γίνει στις 14 Νοεμβρίου, 7 παρατέταρτο, η Ολλανδία θα υποδεχτεί την Ελλάδα, ενώ τρεις μέρες αργότερα η Ελλάδα θα υποδεχτεί τη Σερβία, την αδιάφορη βαθμολογικά Σερβία, ένα παιχνίδι το οποίο θα γίνει στο Πανθεσσαλικό. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά την εθνική. Και για όσους, ας πούμε, έλειψαν τα πρωταθλήματα, είχαμε την επαναφορά στα πρωταθλήματα στην Ελλάδα και σε όλες τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης και όχι μόνο. Α πούμε λοιπόν στην Ελλάδα ότι είχαμε την επανέναρξη με δύο παιχνίδια. Μια Φιλαδέλφια επικράτησε του Όφη με 3-0. Και οι δύο ομάδες έχουν ευρωπαϊκά παιχνίδια για τα οποία θα συζητήσουμε, θα τα αναφέρω σε μερικά λεπτά. Ενώ ο Αστέρας Τρίπολης κατάφερε να κερδίσει στην έδρα του την ομάδα του Ατρομήτου, κερδίζοντας με τελικό σκορ 2-1. Στα υπόλοιπα παιχνίδια που θα ξεκινήσουν αύριο και θα ολοκληρωθούν την Τρίτη, η μία μετά τα μεσάνυχτα έχουμε δύο αναμετρήσεις, Ηρακλής Λεβαδιακός και Φυσιά Πανετολικός. Δύο ώρες αργότερα στο Αριλάο ο Άρης θα υποδεχτεί τον Βόλο. Θα κλείσει η αγωνιστική με το παιχνίδι της ομάδας του ΠΑΟΚ με την Καλαμάτα, την Τρίτη, ώρα έναρξης στις 2 μετά τα μεσάνυχτα, πάντα ώρα ανατολικής ακτής. Ενώ βέβαια, όπως είπαμε, μάλλον δεν το είπαμε, αλλά αυτό που δεσπόζει είναι σίγουρα το μεγάλο παιχνίδι του Ολυμπιακού με το Παναθηναϊκό, το Γιώργος Καραϊσκάκης, ένα παιχνίδι το οποίο θα ξεκινήσει στις 5 το πρωί. Όσον αφορά την βαθμολογία αυτή τη στιγμή, σίγουρα θα υπάρξουν ανακατατάξεις, γιατί υπάρχουν ομάδες με λιγότερα και περισσότερα παιχνίδια. Ο Παναθηναϊκός είναι αυτή τη στιγμή στην πρώτη θέση της βαθμολογίας με 15 βαθμούς. Ακολουθεί η ΑΕΚ με 14, αλλά και με έναν αγώνα περισσότερο. Ο ΠΑΟΚ με ενδεχόμενη νίκη εναντίον της Καλαμάτας έχει αυτή τη στιγμή 12 βαθμούς. Θα περάσει σίγουρα στην δεύτερη θέση της βαθμολογίας. Ακολουθεί ο Όφη και ο Ολυμπιακός με 10, Πανετολικός 9, Άρης και Ηρακλής 7 και 6 βαθμούς αντίστοιχα. Η Φυσιά Αστέρας 5, Καλαμάτα 4, Ατρόμητος 2, Λεβαδιακός 1 και ο Βόλος έχει μείον 1. Έχει τιμωρηθεί, να υπενθυμίσουμε, η ομάδα του Βόλου για κάποιες δηλώσεις που είχαν γίνει παλιότερα από τον παίκτη των Σούντγκρεν. Υπήρξε αφαίρεση 3 βαθμών. Τώρα υπάρχει βέβαια και έφεση από την ομάδα του Βόλου. Οπότε υπάρχει μια πιθανότητα οι βαθμοί αυτοί να επιστραφούν στην ομάδα της Θεσσαλίας. Όσον αφορά τη Super League 2, η ομάδα του Μαρκό συνεχίζει την αίτητη πορεία στο πρωτάθλημα. Σε 5 αγώνες έχει 15 βαθμούς. Υποδέχεται την ΑΕΛ, την τρίτη ΑΕΛ, στο σημαντικότερο παιχνίδι της αγωνιστικής. Ενώ στις 9, σε περίπου 5 λεπτά, θα έχουμε και έναρξη στον αγώνα της Ελλάς Σύρου με την Νίκη, Νίκη Βόλου. Βαθμολογία Μαρκό 15, Καλυθέα 12 και ΑΕΛ 11 βαθμούς. Αυτά όσον αφορά το ελληνικό πρωτάθλημα. Λοιπόν, να δούμε τώρα τι έχει γίνει και στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, τα σημαντικότερα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, τα οποία ξεκίνησαν και αυτά, όπως είπαμε. Λοιπόν, πάμε στην Αγγλία, όπου εδώ είχαμε την πρωταθλήτρια Arsenal να επικρατεί με δυσκολία κατά της ομάδας της Leeds. Με 2-1 κατάφερε να γυρίσει το παιχνίδι, γιατί η Leeds κατάφερε να προηγηθεί, αλλά τελικά η Arsenal κατάφερε να κερδίσει με τελικό σκορ, όπως είπαμε, 2-1. Η Manchester United με την Tottenham αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1. Η ομάδα του Κοστούλα, η Brighton, μεγάλη νίκη εκτός έδρας επί της Sunderland, που τελείωσε η Brighton και με 10 παίκτες κέρδισε με 2-0. Ενώ στα παιχνίδια που ξεχωρίζουν και θα αρχίσουν αύριο το πρωί ώρα έναρξης, πάντα με ώρα ανατολικής Μελβούρνης, στις 12 τα μεσάνυχτα η ομάδα του Τζολάκη, η Hull, θα υποδεχθεί την Everton. Ενώ 2,5 ώρες αργότερα έχουμε το παιχνίδι της Liverpool με τη Manchester City, ένα παιχνίδι το οποίο αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, και βέβαια όλα τα παιχνίδια της City, διότι αναμένονται οι αποφάσεις για τις οικονομικές ατασταλίες, για όλα αυτά τα πράγματα, για τις κατηγορίες που έχει να αντιμετωπίσει η City. Πολλά λέγονται ότι γίνονται στο παρασκήνιο. Στο προσκήνιο δεν έχουν βγει πολλά πράγματα ακόμα, και φυσικό και επόμενο είναι να μην βγουν, αλλά είναι κάτι το οποίο θα γίνει στις επόμενες μέρες, στους επόμενους μήνες. Σίγουρα θα βγει λευκός καπνός που λένε, και θα μάθουμε το τι συνέβη με την ομάδα από το City και ποιες θα είναι οι ποινές, αν τελικά έχει κάποιες ποινές. Που από ό,τι φαίνεται θα υπάρξει κάποια τιμωρία. Τώρα το τι είδους τιμωρία θα είναι αυτή, θα το δούμε. Στην βαθμολογία πάντως η City, παρόλα τα προβλήματα και όλα αυτά που έχει να αντιμετωπίσει, βρίσκεται στην κορυφή με το απόλυτο. Με 5 αναμετρήσεις έχει 15 βαθμούς. Η Arsenal με έναν αγώνα περισσότερο έχει 15 βαθμούς. Ενώ η Brighton, η ομάδα του Κοστούλα, μέχρι στιγμής πραγματοποιεί πολύ θετική πορεία. Σε 6 αναμετρήσεις έχει 13 βαθμούς. Στη Γερμανία είχαμε στραβοπάτημα και των δύο πρωτοπόρων. Προηγήθηκε η ομάδα της Dortmund με τον Καρέτσα που αγωνίστηκε ως αλλαγή. Παρότι προηγήθηκε, κατάφερε τελικά, σε εισαγωγικά που κατάφερε, να μην κερδίσει την ομάδα της Werder. Ο αγώνας έληξε 2-2. Η Μπάγκερ είχε την ευκαιρία να την πιάσει την κορυφή της βαθμολογίας, ούτε και αυτή τα κατάφερε. στο βαβαρικό ντέρμπι με την Augsburg, εκτός έδρας αναδείχθηκε το ισόπαλι 2-2. Ενώ η τρίτη Freiburg μπορεί και αυτή να φτάσει στην κορυφή της βαθμολογίας, εφόσον κερδίσει την ομάδα της Schalke, και ο αγώνας αυτός θα ξεκινήσει στις 2.30 μετά τα μεσάνυχτα. Dortmund 13 βαθμούς σε 5 αναμετρήσεις, Bayern 11, Freiburg 10 και όπως είπαμε η Freiburg με ενδεχόμενη νίκη θα πιάσει στην κορυφή την Dortmund. Στην Ισπανία και η Barcelona και η Real συνέχισαν νικηφόρα τις αναμετρήσεις τους. Η Barcelona επικράτησε τη Χετάφε με 3-0, η Real επικράτησε τη Villarreal με 1-0. Και ο Βινίσιος επίσης απευλήθη, ενώ η δεύτερη αυτή τη στιγμή Ατλέτικο Μαδρίτης πέρασε εκτός έδρας νικηφόρα 2-1 από την έδρα της Αλαβές. Μπαρτσελόνα 24, Ατλέτικο Μαδρίτης 19, Ρεάλ Μαδρίτης 18. Ατλέτικο Μαδρίτης 19 και Ρεάλ Μαδρίτης 18. Στην Ιταλία η πρωταθλήτρια Ίντερ επικράτησε τη Πάρμα με 3-0, η Νάπολη επίσης με το ίδιο σκορ εναντίον της Φροζινόνε. Σε περίπου μισή ώρα θα έχουμε έναρξη στον αγώνα της Κόμο με τη Ρώμα, η ομάδα του Δουβίκα Κόμο που αγωνίστηκε στο Champions League θα υποδεχτεί την ομάδα από τη Ρώμη, Λάτσιο Μόντσα και επίσης άλλα παιχνίδια που θα κλείσουν την αγωνιστική, Σασουόλο Μίλαν στις 3 μετά τα μεσάνυχτα και Κάλιαρη Γιουβέντους στις 6 παρατέταρτο. Ίντερ 16, Ρώμα 13, Λάτσιο 13, αυτή είναι μέχρι στιγμή η βαθμολογία. Βέβαια η Ρώμα και η Λάτσιο με νικηφόρα αποτελέσματα θα πιάσουν την Ίντερ στην κορυφή της βαθμολογίας. Στη Γαλλία έχουμε σιγά σιγά την άνοδο για την πρωταθλήτρια του Champions League, την Paris Saint-Germain, η οποία επικράτησε τη Le Mans με 3-1. Η πρωτοπόρος Μονακό είχε στραβάτημα εντός έδρας 2-2 με την ομάδα της Τουλούς, ενώ η ομάδα της Λίλ επικράτησε τις Χάβρις με 1-0. Μονακό 14, Λίλ 13, Λιόν, Παρί Σεν-Ζερμέν και η Παρί Εφ-Σι, η έκτηρη ομάδα του Παρισίου, βρίσκονται στην τρίτη θέση της βαθμολογίας με 11 βαθμούς. Πορτογαλία, έχουμε εδώ το επίσης το απόλυτο για την ομάδα της Πόρτο, όπου σε 8 αναμετρήσεις έχει 24 βαθμούς, πέρασε και από την έδρα της Μαρίτιμο επικρατώντας 2-1. Η ομάδα της Sporting επικράτησε εκτός έδρας της Μπράγκα. Βαγιανίδης και Ιωαννίδης αγωνίστηκαν, βασικοί αντικαταστάθηκαν κατά τη διάρκεια του αγώνα. Η Σάντα Κλάρα, η έκπληξη του πρωταθλήματος, επικράτησε της Κάζα Πία εκτός έδρας 0-1. Ενώ η Μπενφίκα, η ομάδα του Παυλίδη, στις 4 μετά τα μεσάνυχτα θα αντιμετωπίσει, θα αναμετρηθεί, θα ξεκινήσει ο αγώνας εναντίον της Γκυμαρές. Με ενδεχόμενη νίκη, η Μπενφίκα θα βρεθεί στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας. Όπως είπαμε, η Πόρτο έχει το απόλυτο, 8 αναμετρήσει 24 βαθμούς, η Sporting σε 8 αναμετρήσει 18 και η Santa Clara αυτή τη στιγμή είναι στην τρίτη θέση, ενώ η Benfica βρίσκεται στους 16. Κλείνοντας, κάνουμε και μια προαναγγελία των αγώνων του Champions League, του Europa και του Conference που έχουμε μεσοβδόμαδα. Από ελληνικό ενδιαφέρον έχουμε το παιχνίδι της ΑΕΚ, η οποία στο Λονδίνο, στο Stamford Bridge, θα αναμετρηθεί με την ομάδα της Σαχτάρ. Η Ουκρανική Σαχτάρ εκεί πλέον έχει δηλώσει ως έδρα της για τα παιχνίδια του Champions League. Τετάρτη και Πέμπτη πρωί θα γίνουν οι αναμετρήσεις αυτές. Τα παιχνίδια είναι Arsenal Lille, Atletico Madrid, Manchester United, Galatasaray, Barcelona, Inter Brise, Viking Bayer, Regno Como, LASK Liverpool, Roma, Real Madrid, Manchester City, Paris Saint-Germain. Κάποια από τα παιχνίδια που ξεχωρίζουν. Στο Europa League έχουμε δύο ελληνικές ομάδες και οι δύο αγωνίζονται εκτός έδρας. Ο Ολυμπιακός θα ταξιδέψει στη Μασσαλία, θα υποδεχτεί τη Μαρσέη και η ομάδα του Όφη θα βρεθεί και αυτή στη Γαλλία. Θα αντιμετωπίσει την ομάδα της Ρεν. Και τα δύο παιχνίδια είναι την Πέμπτη το πρωί στις 6 το πρωί. Σέλιε Ομόνια, η ομάδα από την Κύπρο που εκπροσωπεί την Κύπρο σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Μπενφίκα Σέλτικ, Χόφενχάιμ Μπεσίκτα, Σάλτσμπουργκ Μίλαν, κάποια άλλα παιχνίδια που ξεχωρίζουν από το θεσμό αυτό. Και κλείνουμε με το Conference, όπου εδώ έχουμε τον Παναθηναϊκό, ο οποίος Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί την Μπόρατς, την ομάδα από την Πάνια Λούκα που είχε παίξει και με τον Ολυμπιακό, είναι ομάδα από τη Βοσνία. Ο αγώνας αυτός είναι την Παρασκευή το πρωί προγραμματισμένος να αρχίσει στις 4 παρατέταρτο. Η ΤΣΣΚΑ Σόφια θα αγωνιστεί με τη Μονακό. Η Αταλάντα με την Πάφο, η έτερη κυπριακή ομάδα που αγωνίζεται στα κύπελα Ευρώπης. Η Χάιντουκ με τον Άγιαξ, ενώ η ομάδα του Κοστούλα, η Μπράιτον, θα αναμετρηθεί με την ομάδα της Κάουνος Ζαλγίρης. Αυτά όσον αφορά από μένα.
1: Τώρα για την, για την εθνική μιλήσαμε, έτσι.
2: Ναι.
1: Την εθνική... Πού δεν παίξαμε, δεν μιλήσαμε καθόλου.
2: Ναι, αφού τα είπε ο Κώστας ότι έκανε τον απολογισμό ότι εντάξει, το επόμενο παιχνίδι είναι τον Νοέμβριο με Ολλανδία, το κρίσιμο παιχνίδι.
1: Σίγουρα, ναι. Μου διέφυγε.
2: Κώστα
1: μου, συγγνώμη για όλο αυτό το πράγμα που έγινε. Τίποτα, εγώ θέλω την αγάπη σου, μόνο τίποτα άλλο. Αυτή τη στιγμή. Καταλαβαίνω τις ανησυχίες σου, εντάξει. Μπορεί να κάνω το λάθος, ζητάω συγγνώμη. Από εκεί πέρα ήταν ένα ελεύθερο σχόλιο. Όπως είμαστε μια ελεύθερη δημοκρατική εκπομπή, δεν έχει να κάνει όμως με χρώματα και τέτοιο. Τέλος πάντων, νομίζω σε επηρέασε αυτό, το κατάλαβα λίγο από το ρεπορτάζ σου. Σου ζητώ συγγνώμη αν πραγματικά σε ενόχλησε τόσο πολύ. Από εκεί πέρα, όπως αντιλήφθηκες, γιατί έγινε και αναφορά πριν, νομίζω το είχα πει και στο τηλέφωνο. Δυστυχώς βάζουμε ένα τέρμα για το 2026 στη μεγάλη κερκίδα. Χρειαζόμαστε ξεκούραση, πιο πολύ εγώ θα έλεγα, νομίζω και ο Νίκος. Εγώ απλά να πω ένα ευχαριστώ, όπως είπα βέβαια και στο Στέλιο και στον, και στον Τάκη, που ήταν τα προηγούμενα ρεπορτάζ πριν από σένα, για την παρουσία σου. Έχεις έναν τρόπο μεταδοτικότητας, με το χρόνο, με το λίγο χρόνο να μεταφέρεις με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Μεταδοτικότητα είναι ένα προσόν στο ραδιόφωνο. Εγώ και ο Κώστας που έχουμε κάνει πολύ ραδιόφωνο το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Νομίζω και εσύ τώρα, Νίκο, που είσαι καλά ψημένος, μια γεμάτη πενταετία, το έχεις καταλάβει και εσύ. Έχει αυτό το προσόν και έχει μια μεταδοτικότητα, γιατί ξέρεις, λες πράγματα, είναι να τα μεταδίδεις ώστε να γίνονται και αντιληφθά από το κοινό. Και ο Κώστας σίγουρα έχει αυτό το προσόν και σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα, για την παρουσία σου και για το 2026 Μεγάλη Κερκίδα.
0: Να είστε καλά, παιδιά, όπως και σε όλους. Χαιρετίσματα στους συνεργάτες, όπου ο καθένας έβαλε το δικό του λιθαράκι, ας το πούμε έτσι, ώστε να βγει η εκπομπή αυτή. Οπότε να είμαστε καλά και.
1: Σίγουρα. Είμαστε ερασιτέχνες όλοι, με χωρίς πληρωμές, τέλος πάντων, χωρίς, με κάποια βοηθητικά μέσα φυσικά. Δίνουμε πολύ αγάπη και ενέργεια σε αυτό.
2: Και νομίζω προσπαθούμε να ενημερώσουμε τον κόσμο για όσο αφορά τον αθλητικό, τα αθλητικά νέα, ειδικά τα παρικιακά, εδώ που μας αφορούν, και ο Κώστας που τα αθλητικά νέα στην Ελλάδα και στην Ευρώπη που τους ενδιαφέρει. Και νομίζω θα έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε και τον επόμενο συνεργατή,
1: στον Δαμιανό Τζαβέλα.
2: Τον Δαμιανό Τζαβέλα, γιατί έχουμε πάρα πολύ μπάσκετ.
1: Δεν ξέρω αν έπεσε και εσένα στην αντίληψή σου η φανταστική ατμόσφαιρα των Αριανών στο Αλεξάνδριο, στο πρόσφατο εντός έδρας παιχνίδι για το EuroCup. Κώστα.
0: Ναι, γιατί δεν, πρώτη φορά δεν είχε γίνει αυτό με τα χαρτάκια. Αλλά επειδή σήμερα το πρωί παίξαμε Άρη Σάιξ, προτιμώ να μην πω τίποτα. Πάμε παρακάτω.
2: Και εντάξει, δεν ήθελα να τα αναφέρω.
0: Όχι, όχι, να το έλεγε, δεν πειράζει, βρε σιγά.
2: Θα τα αναφέρει ο Δαμιανός.
0: Εγώ το είπα πρώτο. Εγώ το είπα.
2: Όχι, εντάξει. Πάντως έχουμε πάρα πολλά νέα μπασκετικά, γιατί ξεκίνησε η Ευρωλίγα, EuroCup, Basket League, ξεκίνησαν όλα αυτά τα προγραμματίσματα. Γίνονται και αποφάσεις, θα πάρθουν αποφάσεις σχετικά με το NBA Europe.
0: Ναι, είναι αυτό το θέμα.
2: Είναι και αυτό το
0: θέμα. Πιθανό να μην γίνει κάτι.
2: Πιθανό να μην γίνει. Αλλά θα μας τα δώσει.
0: Γρήγορα θα απορροφηθεί το EuroLeague, θα απορροφηθεί. Παιδιά, πρέπει να καταλάβουμε κάτι. Η Ευρωλίγκα αυτή τη στιγμή είναι ένα κουβάς χωρίς πάτο. Εμείς βλέπουμε, ας πούμε, τώρα τους, ότι μιλάμε για την καλύτερη διοργάνωση, αλλά η διοργάνωση αυτή δεν έχει έσοδα για τις ομάδες. Ρίχνουν χρήματα σε έναν κουβά χωρίς πάτο. Και τα έσοδα τους δεν είναι αυτά που αναμένουν. Υπήρξε μια κρούση από το NBA Europe, γιατί το NBA Europe λογικά θα ξεκινήσει την επόμενη χρονιά, το 2027. Η ΑΕΚ είναι, ας πούμε, μια από τις ομάδες που έχουν καταθέσει φάκελο. Τώρα το τι θα γίνει από εκεί και πέρα δεν ξέρουμε. Υπήρξε μια κρούση ώστε να υπάρξει απορρόφηση της Ευρωλίγκα. Η απάντηση στην αρχή ήταν αρνητική. Δεν ξέρω τώρα φέτος αν γίνει κάτι, αλλά το θέμα δεν ξέρω. Μπορεί να έχει και ο Δαμιανός κάτι να πει στη συνέχεια.
2: Έχει νεότερα νέα. Ναι.
0: Από ό,τι φαίνεται είναι θέμα χρόνου.
1: Εγώ το μόνο που έχω να πω, τυχαίνει βέβαια το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ. Οι πιο πετυχημένοι σύλλογοι να είναι και οι πιο ευρέως πετυχημένοι, αν θα μπορούσε να το πεις αυτό, σύλλογοι και στο ποδόσφαιρο. Φαίνεται φυσικά υπάρχει μια αυτοκρατορία του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού που τίνει να μπει η σφήνα και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης τώρα. Η ΑΕΚ δεν φαίνεται πουθενά. Η αλήθεια αυτή είναι. Δεν ξέρω αν γνωρίζεις εσύ κάτι σαν ΑΕΚτζής, Κώστα, που θες να το μοιραστείς. Αν η ΑΕΚ ετοιμάζεται
0: και αυτή. NBA Europe.
1: Δηλαδή το NBA Europe τι είναι, να το καταλάβω.
0: Είναι το NBA που μπαίνει στην Ευρώπη. Απλά θα είναι ένα πρωτάθλημα το οποίο θα είναι δεν θα είναι κλειστό πρωτάθλημα όσον αφορά στην Ευρωλίγκα. Γιατί αυτή τη στιγμή η Ευρωλίγκα είναι κλειστό πρωτάθλημα, το οποίο προσπαθεί να ανοιχτεί. Θα ανοιχτεί, θα πάρουν κάποιες ομάδες, πιθανόν ο ΠΑΟΚ, ο Άρης ή όποιες άλλες ομάδες υπάρξουν, και να υπάρξει διεύρυνση του θεσμού. Αλλά είναι το NBA, το οποίο θέλει να μπει και να φτιάξει ένα πρωτάθλημα, όχι απαραίτητα στα πρότυπα του NBA, γιατί δεν είναι το ίδιο τώρα οι Ηνωμένες Πολιτείες με την Ευρώπη. Αλλά σίγουρα θα, έχει πολλά, θα έχουν περισσότερα έστω δόλους οι ομάδες. Δεν ξέρω, και δεν θέλω να σταματήσω να πω μήπως ο Δανιανός έχει να πει κάτι και να μην τον καπελώσω, ας το πούμε έτσι. Αν έχει να πει κάτι ο Δανιανός, θα στα πει και αυτός. Δεν χρειάζεται να
2: τον... Και είναι αυτό που βλέπουμε στο μπασκετικό κόσμο, ότι εδώ και πάρα πολλά χρόνια γίνεται πάντοτε μια κρούση της FIBA με την Ευρωλίγκα. Όσον αφορά τις ευρωπαϊκές...
0: Είναι εγώ λίγο τι αστείο.
1: Για μένα το θεωρώ αστείο. Κόσμο μου, και πάλι σε ευχαριστώ. Σπουδαία δουλειά, απίστευτος. Και γνωρίζω πολύ καλά για όλο αυτό το πράγμα, βάζεις αρκετό χρόνο, γιατί θέλεις το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα που πάντα το βγάζεις, να ξέρεις.
0: Το προσπάθω.
1: Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε. Καλό βράδυ, Κώστα μου, και μιλάμε. Εντάξει.
0: Να είστε καλά, παιδιά. Καλή εβδομάδα, καλό βράδυ να έχουμε.
2: Και καλό καλοκαίρι.
0: Να είστε καλά, Νίκο. Χαιρετισμούς μου σε όλους σας. Γεια σας.
2: Γεια σα.
1: Ωστόσο, και άλλοι πολλοί συνεχίζουν να στέκονται απέναντί μου. Ο Στέλιος ο Γεροντάρας, μια σειρά από μηνύματα. Το διάβασα πριν αυτό. Έχει απόλυτο δίκιο ο Κώστας. Έχει απόλυτο δίκιο ο Κώστας, γράφει. Έχει κολλήσει με τις σημαίες και τα Ethnic. Τι να μπουν Ρεαλέκο είναι ήδη. Και το Πρέστον και οι Κροάτες και οι Αλβανοί και οι Ιταλοί και οι Κύπροι. Είμαστε αθλητική εκπομπή. Και αντί να μιλάμε για ανάρρηση στο αγώνα και τα παρελειπόμενα, σχολιάμαστε με τον κόσμο και τις σημαίες. Ότι έχουν κλέψει τον πολιτισμό μας και τα σύμβολα. Αυτό θα λέγαμε στην ερώτηση αν θα ήταν το Πρέστον χθες το τελικό και όχι η Ελλάς. Λοιπόν, εντάξει, εγώ απλά να ξεκαθαρίσω ότι δεν έκανα εκτενή αναφορά σε αυτό. Μίλησα πολύ καθαρά για φανταστική ατμόσφαιρα και παρουσία των Ελλήνων, που ήταν άψογη συμπεριφορά. Εγώ απλά βλέπω τη μεγάλη εικόνα μελλοντικά και δεν μιλάω τωρινά, γιατί αν μιλάμε για άνοιγμα του A-League με προβιβασμό ή υποβιβασμό, αυτό δεν μπορεί να γίνει με νέα clubs. Θα πρέπει να στηριχθεί αυτό το άνοιγμα με τα existing clubs. Και τα existing clubs βρίσκονται σε συμπεριφορές σε πολύ καλό επίπεδο. Η μόνη παρατυπία σε συμπεριφορά είναι αυτή του Πρέστον, δεν υπάρχει άλλη. Νομίζω ότι οι Έλληνες όλο αυτό το διάστημα στο NPL είχαν κόσμια συμπεριφορά, ακόμα και στις προκλήσεις αυτών, και ουσιαστικά αυτοί κάνουν τη μεγάλη ζημιά, οι φίλοι της Πρέστον, για ό,τι αφορά την πόλη μας, έτσι. Εγώ απλά βλέπω μακροχρόνια το πλάνο, γιατί να ξεκαθαρίσουμε, πολλοί μπορεί να μην το ξεχνούνε, η βαθύτερη αιτία που το NSL κατέρευσε ήταν τα πολιτικά ζητήματα που ούτε λίγο τα πολιτικά.
2: Που είχε μαστίσει το πρωτάθλημα το ποδόσφαιρο στην δεκαετία του 90, όταν ήταν πάρα πολύ έντονο το θέμα με τους Σκοπιανούς εδώ στην.
1: Αλλά σέβομαι και την άποψη του Κώστα, που δεν έπρεπε να γίνει ιδιαίτερη αναφορά, όμως το σχόλιο μου ήταν απλά. Ένα πολύ μικρό σχόλιο, και ουσιαστικά ξεκίνησε από τον ίδιο τον Βασίλη τον Παστεριάδη όταν τον είχαμε κουβέντα, και εγώ απλά ανέφερα κάτι για να δύο λεπτά, αλλά σε καμία σημείο δεν αισθάνθηκα άβολα χθες. Αισθάνθηκα περηφάνεια σαν Έλληνας, βλέποντας την συμπεριφορά των Ελλήνων, που δεν είχε ακρότητες, που ήταν κόσμια, ήταν υπέροχη. Αυτά. Λοιπόν, πήρα τις κάρτες μου. Εσύ μου δώσεις κάρτα?
2: Σου έδωσα κίτρινη.
1: Ακίτρινη, πάλι καλά.
2: Δεν μπορεί να σε δώσω εδώ κόκκινη.
1: Λοιπόν,
2: πώς θα συνεχίσει η εκπομπή?
1: Ωραία, λοιπόν. Έχουμε και Δαμιανό Τζαβέλα. Να πάμε κατευθείαν σε Δαμιανό. Και από εκεί πέρα, τι άλλο.
2: Τελειώσουμε με Δαμιανό Τζαβέλα και.
1: Ναι. Να καλέσουμε τον Δαμιανό.
2: Ναι, όπως αναφέραμε, έχει πάρα πολλά νέα όσον αφορά τον μπασκετικό κόσμο. Ξεκίνησε η Ευρωλίγα, το Eurocup, στην Ελλάδα το Basket League. Γίνονται και συζητήσεις όσον αφορά την NBA Europe. Πάρα πολλά συζητήσεις για να επεκταθεί και η Ευρωλίγα με την είσοδο τεσσάρων ομάδων. Έχουμε δει ομάδες έχουν ετοιμάσει τους φάκελους αδειοδότησης. Ίσως να έχουμε περαιτέρω ανακοινώσεις σε λίγο καιρό. Όλα θα μας τα πει ο Δαμιάνος Τσάβελας. Δεν ξέρω αν τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Αλέκο.
1: Τον έχουμε βέβαια, ναι. Και τον καλωσορίζουμε.
2: Να τον καλωσορίσουμε. Καλησπέρα Δαμιανέ.
3: Μια χαρά παιδιά, τι κάνετε?
2: Μια χαρά, μια χαρά.
1: Πώς πήγε το μπασκετάκι?
3: Α, καλά μωρέ, εντάξει.
1: Παίξατε σήμερα?
3: Ναι, ναι, είμαστε στο pre-season τώρα ακόμα.
1: Αχα.
3: Ναι, ναι, έχει πιάσει λίγο η πρωτογόνατα, εντάξει, καλά είμαστε, περπατάμε ακόμα. Πήγαμε για μαραθώνιο, είχαμε και μαραθώνιο Μελβούρνης.
1: Δεν μου λες, πόσα triple doubles έχεις κάνει φέτος?
3: Triple doubles? Μηδέν.
1: Ναι, ναι.
3: Δεν κρατάμε στατιστική, φίλε, και μόνο που μπαίνουμε στο παρκέ και πάνω κάνουμε ένα πάνω
1: είναι
3: κάτω.
1: Είναι σαν triple double.
3: Είναι νίκη, είναι νίκη σαν νίκη.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Ναι, όλα καλά, εντάξει.
1: Τον Γιάννη τον βλέπεις να κάνει triple double με τη Μαϊάμι? Είδα τα στατιστικά του και ήταν σχετικώς χαμηλά. 18 πόντι, 4 ασίστ, 4 rebound. Είναι ο ίδιος Γιάννης που ξέραμε?
3: Ναι. Ή ναι,
1: θέλει χρόνο?
3: Ίδιος είναι, ίδιος είναι. Ίδιος, άμα δεις λίγο τους χρόνους που έπαιξε, εντάξει, είναι και αρχή ακόμα. Ναι. Αυτοί οι 18 πόντι που λες ήταν σε 18 λεπτά. Έπαιξε πάρα πολύ καλά γενικά.
1: Ναι.
3: Και είναι ήδη φουριόζος, δηλαδή για πρωτάθλημα. Έχει μια ομάδα του Miami Heat που μπορεί να τον βοηθήσουν να φτάσει μακριά. Έχει μέσα Αντεμπάγιο, Wiggins, Clay Thompson. Έχει και το Φοντέκιο τον Ιταλό. Έχει πολύ καλούς σουτέρ γενικά που αν τον βοηθήσουν θα πάνε πολύ μακριά. Αν είναι και υγιείς βέβαια.
1: Και δεν μου λες, και γιατί επέλεξε το 7 και έφυγε το 34?
3: Τι έκανε?
1: Το 7 και όχι το 34. Ήταν, το ξέρουμε το 34.
2: Θα σου πω.
1: Την έχει γύρω να πω.
2: Εάν κάνεις 3 plus 4, τι μας βγάζουνε?
1: 3 plus 4.
2: 3 συν 4.
1: 7. Α, ναι. Ωραίο,
3: έτσι. Δεν μπορεί, κάτι
2: έχει. Το έχει δηλώσει ο ίδιος ο Γιάννης.
3: Ημερομηνία γέννηση του γονιού, κάτι.
1: Άμα ο Θανάσης παίξει στη Μαϊάμι, δεν μπορεί να φορέξει το 7. Το 4 και 3 δεν μπορεί να έχουν και 2 το 7, αλλά αυτό δεν πρόκειται να γίνει.
2: Ποιος?
1: Θανάσης τέλος. Από NBA.
2: Εντάξει, νομίζω ναι.
3: Ναι, Θανάση, τώρα τέλος. Πάνε όλοι Άρη τώρα σιγά σιγά, μαζεύονται στον Άρη.
2: Έχουμε Κώστα, έχουμε Θανάση, τώρα περιμένουμε Γιάννη.
3: Ναι. Εντάξει, όχι, καλά είναι. Αρχίνα ακόμα στο NBA, 21 Οκτωβρίου είναι νομίζω τα πρώτα παιχνίδια της σεζόν. Τώρα έχουν το pre-season.
2: Ναι.
3: Εντάξει, ακόμα νωρίς είναι, έχουμε δει κάποια ωραία παιχνίδια. Ο Γιώκητς έχει μπει φουριόζος. Έκανε και παιχνίδια με τη Σερβία μες το καλοκαίρι. Εντάξει, είναι νωρίς ακόμα για το NBA. Νομίζω ότι μόνο το που μου θέλετε και πιο αναλυτικά σε άλλη εκπομπή.
1: Άλλη εκπομπή πάντως, δεν έχει πούμε... τώρα. Είναι η τελευταία εκπομπή.
3: Ναι, ναι, ναι.
1: Πάμε σε break.
3: Α, μάλιστα, ναι, ναι, ναι. Μην το πω, Νίκος, το ξέχασα.
1: Εντάξει, ήρθε σχόλιο από το Στέλιο και Ροντέρα. Λέει, εσύ Δαμιανέ, μπαίνεις στο παρκέ. Εγώ πασχίζω να περάσω το πόδι μου στο σόβαρο. Αυτό που κάνεις
3: το νιώθω.
2: Το NBA ξεκινάει 21 Οκτωβρίου, δηλαδή σε 10 μέρες ξεκινάει το πρωτάθλημα. Να δούμε και πρώτο παιχνίδι είναι με την Miami Heat, είναι με την Minnesota Timberwolves, στο οποίο σε φιλικό σήμερα ιτήθηκε με ένα πόντο.
3: Ένα πόντο?
2: Ναι,
3: το
2: 124-125. Ναι,
3: ναι, λείπαν όμως πολλοί παίχτες.
2: Ναι, ήταν φιλικός ο σημερινός. Ναι,
3: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Αυτά με το NBA Europe αρχίσατε να λέτε λίγο κάποια πράγματα.
1: Να τα άκουγες, ναι.
3: Δεν νομίζω ότι θα τελειώσει γρήγορα αυτή η ιστορία. Απλά έγινε προσφορά, δεν ξέρω αν το είπατε αυτό.
2: Όχι.
3: Έγινε προσφορά από το NBA να αγοράσει την Ευρωλίγκα. 2 δισεκατομμύρια νομίζω κάπου εκεί ήταν, το οποίο θεωρήθηκε αστείο ποσό από τις ομάδες της Ευρωλίγκα.
1: 2-3 εκατομμύρια.
3: Δις, ρε.
2: 2 δις. Λέω 3.
3: 2 δις.
1: Δεν τα κάνα 3.
3: Άμα ήταν για το Champions League, 2-3 είναι μπορεί.
1: Δεν μου λες, η διαφορά ήταν μεταξύ 2 δις και 3 δις είναι μεγάλη.
3: Και 3 δις. 1 δισεκατομμύριο, ναι, διαφορά. Είναι μεγάλη. Ξέρετε για ποιον μιλάς. Για μένα, ναι, είναι.
1: Δεν μου λες λίγο. Καλά, μόνο για σένα είναι.
2: Για άλλους όπως τον Mark Cuban, ίσως να μην είναι. Να είναι pocket change.
3: Ο οποίος έκανε σχόλια για το στο Αλεξάνδριο. Έλα, πες τα, Νίκο. Έκανε σχόλια, likes.
2: Ναι, στο Αλεξάνδριο. Ναι, ήταν, ανέβασε η ομάδα του Άρη, ας πούμε, ξέρεις, αυτό τη γιορτή με τα χαρτάκια στο Αλεξάνδριο, και ήταν ο Mark Cuban, ο οποίος ήταν ο πρώην ιδιοκτήτης των Mavericks, είχε σχολιάσει και του στείλανε μήνυμα η ομάδα του Άρη ότι, ξέρεις, Mark, σου έχουμε καινή θέση και σου έχουμε το πακετάκι με τα χαρτιά έτοιμο. We've saved you a pack, του λένε, και λέει, του κάνουν την ερώτηση, when are you coming? Δηλαδή, yeah.
3: Ναι. Αυτό που λέτε, λοιπόν, με το NBA γύρω από ιστορία είναι ότι δεν δέχτηκε η Ευρωλίγα αμέσως αυτή την πρόταση. Άφησε όμως ανοιχτή την πόρτα, δηλαδή άφησε τις συζητήσεις να υπάρχουν στο τραπέζι, γιατί υπάρχουν και κάποιες ομάδες μέσα στην Ευρωλίγα που γενικά είναι πάρα πολύ θετικές στο NBA Europe, δηλαδή να γίνει επέκταση της Ευρωλίγας, όπως ας πούμε η Real Madrid και η Fenerbahce και κάποιες άλλες ομάδες που γενικά έχουν ανοιχτεί πολύ και θέλουν γενικά να μεγαλώσει και πολύ τα έσοδά τους. Έτσι το NBA είναι από τα πράγματα, για να καταλάβει και ο κόσμος, ένα από τα πράγματα που έχει διαφορά σε σχέση με την Ευρώπη και την Ευρωλίγα είναι το business. Δηλαδή μιλάμε για πολύ μεγάλα ποσά, πολύ μεγαλύτερα ποσά από αυτά που διαχειρίζονται αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Πολύ περισσότεροι χορηγοί, πολύ μεγαλύτερο, πολλά franchise. Γενικά θα γίνει show, ας το πούμε πάλι, το μπάσκετ, όπως είναι το NBA. Και επίσης και στόχος πόλεις μεγάλες της Ευρώπης, όπως το Λονδίνο, Κωνσταντινούπολη, Ρώμη, που έχουν γενικά πολύ πολιτισμικότητα και πολύ κόσμο. Σαν στόχους, ας πούμε, πόλεις στόχους που θα είναι το marketing τέτοιο που θα φέρει πολλά λεφτά. Είναι θέμα business και marketing. Από την άλλη μεριά όμως η Ευρωλίγκα έκανε προέκταση των συμβολέων των ήδη υπάρχοντων ομάδων σε πλάνο δεκαετίας, με πλάνο δεκαετίας. Το υπογράψαν όλες οι ομάδες και η Real με τη Φενέρ που θέλουν και το NBA Europe. Και επίσης συμφωνήσαν ότι του χρόνου θα πάμε σε 24 ομάδες, θα βάλουν επιπλέον 4 ομάδες. Ήδη έχουν καταθέσει πρόταση, νομίζω αυτή τη στιγμή, μέχρι και την προηγούμενη εβδομάδα, 19 ομάδες. Σε αυτές είναι ο ΠΑΟΚ που έκανε πρώτος και ο Άρης τώρα πρόσφατα, πριν νομίζω μια εβδομάδα, κατέθεσε, καθυστέρησε λιγάκι, αλλά κατέθεσε και ο Άρης. Βέβαια και οι δύο ομάδες, και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ, ελπίζουν να μην χρειαστεί να μπουν στη διαδικασία επιλογής του franchise τους, αλλά να πάρουν τη θέση μέσω του EuroCup. Οι πρώτες δύο θέσεις θα δίνουν την είσοδο στο EuroLeague. Και νομίζω αυτό που είπε και ο Κώστας προηγουμένως, νομίζω αυτό θα παραμείνει. Δηλαδή θα υπάρχει αυτή η διαδικασία να υπάρχουν δύο θέσεις από το EuroCup πάντα να μπαίνουν μέσα στην Ευρωλίγκα.
2: Ναι.
3: Δηλαδή ανοίγει λίγο αυτό το κλειστό πλάσμα.
1: Χωρίς να υποβιβάζεται το ομάδα.
3: Όχι, θα παραμένει ο ίδιος αριθμός ομάδα. Τώρα πώς θα υποβιβάζονται και πόσο ακριβώς είναι η διαδικασία δεν έχουν πει ακόμα. Αλλά θέλουν αυτές οι δύο θέσεις από το EuroCup να υπάρχουν στα διαδικασία. Αυτό, μέχρι εκεί.
2: Δηλαδή, δηλαδή είναι δύο φιναλίστ που θα πάρουν το εισιτήριο του.
3: Ναι, μάλλον. Η πρώτη και η δεύτερη ίσως. Δύο ομάδες από το EuroCup, ναι. Η FIBA βέβαια και το CBL και η οργάνωση που παίζει, ας πούμε η ΑΕΚ, αυτοί είναι πιο πολύ με το NBA Europe. Έχουν κολλήσει δηλαδή αυτοί μαζί με το NBA Europe και θέλουν να κάνουν, ακόμα και αν η Ευρωλίγκα δεν συμφωνήσει με το NBA Europe, που ακόμα το παλεύουν, θέλουν δηλαδή να κάνουν κάτι μεγάλο όλοι μαζί. Αν δεν γίνει τέλος πάντων αυτό, το NBA Europe θα πάει με τη FIBA. Και η ΑΕΚ είναι μια από τις ομάδες μάλιστα που το NBA Europe έχει επιλέξει από την Αθήνα. Δηλαδή θα την καλοδέχεται, ας το πούμε, την ΑΕΚ να μπει στο NBA Europe. Φυσικά, αν παραμείνει αυτό το project που έχει η ΑΕΚ, να μπαίνουν χρήματα και να μπει στη διαδικασία ανάπτυξη, δηλαδή για ό,τι το NBA Europe έχει σαν κριτήριο, ας το πούμε, εισόδου. Βέβαια, πολλοί έχουν αρχίσει και όχι παραπονιούνται, αλλά έχουν εκφράζουν πολλές αμφιβολίες, όπως για παράδειγμα ο Ντόντσις, που δεν ξέρω αν έχετε ακούσει, έχει και ιδιοκτήτη της ομάδας της Δρόμης, ομάδα μπάσκετ της Δρόμης. Και αυτός τώρα θέλει πάρα πολύ να μπει είτε στην Ευρωλίγκα, που νομίζω έκανε κατάθεση, είτε στο NBA Europe. Αλλά θεωρεί ότι δεν, δηλαδή αν υπάρξουν και τα δύο σχήματα, ότι θα είναι λίγο δύσκολο να συνυπάρξουν δύο τόσο μεγάλες διοργανώσεις μέσα στην Ευρώπη, όπως και πολλοί άλλοι. Θα δούμε. Νομίζω δεν θα υπάρξει συμφωνία τόσο άμεσα, αλλά νομίζω και το NBA δεν θα τα αφήσει τόσο εύκολα. Γιατί αυτοί έχουν αυτή την νοοτροπία, διάβασα σε κάποια άρθρα, ότι θέλουν συνεχώς να πιέζουν το business να αναπτύσσεται. Οπότε θα το δούμε νομίζω κάποια στιγμή. Σε ό,τι αφορά την Ευρωλίγκα, έχουμε ξεκινήσει, είμαστε τέταρτη αγωνιστική, ολοκληρώθηκε τέταρτη αγωνιστική. Ο Παναθηναϊκός με μεγάλες μεταγραφές φέτος έχει μπει πάρα πολύ δυνατά. Πιο μεγάλη σου μεταγραφή ήταν ο Μπράντοβιτς που επέστρεψε μετά από πολλά χρόνια. Αλλά επίσης ο Γιαμπουσέλε που φαίνεται ότι θα έχει κυρίαρχο ρόλο στην ομάδα. Έχει κάνει το 4-0 ο Παναθηναϊκός και σχετικά εύκολα θα έλεγα. Και μάλιστα χωρίς ακόμα Ναν, Σλούκα και Χουάντσο Εναργόμεθ. Δηλαδή είναι και ο Χέις Ντέιβις τώρα γύρισε και έπαιξε ένα παιχνίδι. Ακόμα δηλαδή πολλοί βασικοί παίχτες είναι σχεδόν στον πάγκο. Έχει πάρα πολύ καλό rotation, έχει βάλει και νέους παίχτες. Βλέπουμε τον Μαντζούκα να μπαίνει και να κάνει πολύ καλά παιχνίδια. Το ίδιο και ο Καλαϊτζάκης να ξεκινάει πενταδάτος. Υπάρχει πολύ. Ο Ρογκαβόμπλος, δεν ξέρω αν ήταν το παιχνίδι προχθές στο ΆΚΑ με τη Φενέρμπαχτσε, την κέρδισε νομίζω 20 πόντους σχεδόν.
2: Ναι, σχεδόν 20, 92-74.
3: Έβαλε 10 πόντους ο Ρογκαβόπουλος μέσα σε 2 λεπτά και υπάρχει φωτογραφία με τον Μπράδος να γελάει, ας πούμε, να χαμογελάει, που δεν τον βλέπουμε και συχνά σε παιχνίδια τον Μπράδος να χαμογελάει και να του δίνει τα εύσημα, ας το πούμε. Απ' την άλλη, ο Ολυμπιακός έχει ένα κορμό 15 χρόνια τώρα που λέμε, πολλοί ήδη ας πούμε το σχολιάζουν ότι είναι η πιο ίδια ομάδα ας πούμε τα τελευταία χρόνια, με μικρές προσθήκες αλλά πολύ σημαντικές. Να θυμηθούμε το Μοντέρο που πήρε από τη Βαλένθια.
1: Πώς πάει? Πώς πάει?
3: Καλά πάει, ο Μοντέρο εντάξει δεν έχει τον ηγετικό ρόλο, αλλά σίγουρα στο rotation του Μπατζόκα είναι πολύ σημαντικός, βάζει σημαντικά καλάθια, όπως και ο Φουρνιέ δεν έχει ξεκινήσει πενταδάτο σε κάποια παιχνίδια, αλλά έχει μπει μέσα στο τέλος και τα έχει πάρει τα παιχνίδια. Έκανε μια ήττα Ολυμπιακός βέβαια μέσα στη Virtus Bologna και μάλιστα με buzzer beater, δηλαδή ήταν να κερδίσει μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο και βάλανε αυτή την buzzer beater.
2: Ναι.
3: Αλλά γενικά στη διάρκεια του παιχνιδιού δεν ήταν Ολυμπιακός που ήταν στα πρώτα παιχνίδια στην Ευρωλίγκα και στο Basket League στην Ελλάδα. Αλλά εντάξει, είναι νωρίς ακόμα. Σίγουρα είναι μια από τις ομάδες πάλι για. Έτσι, είναι η πρωταθλήτρια Ευρωλίγκας και νομίζω ότι έχει πολλές πιθανότητες να ξαναπάρει την Ευρωλίγκα. Αυτά. Πολύ πιο δυνατή η Ευρωλίγκα φέτος. Έχουμε να δούμε πάρα πολύ δυνατά παιχνίδια. Όλες οι ομάδες έχουν ενισχυθεί πάρα πολύ με πολύ καλούς παίκτες και από NBA. Η Ντουμπάι έχει πάρει και αυτή πολύ καλούς παίκτες. Ο Walkup, αν θυμάστε την ιστορία του καλοκαιριού στην Ελλάδα, ένα serial, έφυγε, πήγε να πάρει και δικαστήρια με τους Αγγελόπουλους, τελικά βρέθηκε η μέση η χρυσή τομή, ας το πούμε, με την Ντουμπάι, πληρώθηκε κάποιο ποσό και τώρα είναι στην Ντουμπάι μαζί με πολλούς άλλους καλούς παίκτες. Δηλαδή θα έχουμε πολλές ομάδες με πρωταγωνιστικούς ρόλους που δεν είχαμε τις άλλες χρονιές και θα είναι πάρα πολύ συναρπαστικό πρωτάθλημα. Τώρα η Basket League στην Ελλάδα, δεύτερη αγωνιστική, λίγο αναφέρατε προηγουμένως στον Άρη, κέρδισε την ΑΕΚ νομίζω περίπου 30 πόντους μέσα στο Αλεξάνδριο. Εντάξει, νωρίς είναι ακόμα εκεί, ο ΠΑΟΚ πολύ δυνατή ομάδα. Νομίζω ότι η τετράδα, έχουμε τετράδα φέτος, έτσι η Παναθηναϊκό Ολυμπιακό έχει αρχίσει να μπαίνει, μπήκαν ο Άρης και ο ΠΑΟΚ που λέγαμε στις προηγούμενες εκπομπές, χρειαζόμαστε και άλλες ομάδες να μπουν σφήνα, θα το έχουμε νομίζω αυτό φέτος, θα υπάρχει αυτή η κοντρά. Είδαμε ο ΠΑΟΚ κέρδισε τον Παναθηναϊκό στο Super Cup και έχασε τις λεπτομέρειες από τον Ολυμπιακό. Δεν ξέρω αν το είδατε αυτό. Ήταν πολύ δυνατά παιχνίδια και πολύ θέαμα. Είδαμε τον buzzer beater του Όσμαν που κερδίσαν τον Παναθηναϊκό στον ημιτελικό. Και στο τελικό, με διαμαρτυρίες του ΠΑΟΚ ουσιαστικά, και δηλαδή στις λεπτομέρειες, ένα φάουλ στο τέλος που δεν δόθηκε, θα μπορούσε και ο ΠΑΟΚ να είχε βγει νικητή στη Super Cup. Είδαμε δηλαδή ένα δείγμα ότι ο ΠΑΟΚ και ίσως και ο Άρης μπορούν να μπουν πολύ καλά σφινά σε αυτές τις πρώτες δύο ομάδες και να δούμε επιτέλους μετά από πολλά χρόνια λίγο περισσότερο ενδιαφέρον για την κορυφή.
1: Σε όλο του χρόνου περιμένουμε δύο ομάδες από το Super Cup να ανεβαίνουν.
3: Από το Europa Cup.
1: Το Europa Cup.
3: Μιλάς για την Ευρωλίγκα.
1: Ναι, για την Ευρωλίγκα, ναι.
3: Ναι, ναι, δύο ομάδες από εκεί και άλλες δύο ομάδες θα είναι από τα franchise που έχουν καταθέσει πρόταση. Αχα. Θα υπάρχει μια διαδικασία, νομίζω, μεταξύ των ομάδων που ήδη είναι στην Ευρωλίγκα να ψηφίσουν. Νομίζω κάπως έτσι θα γίνει η διαδικασία. Το οποίο δεν θα παίζει μόνο ρόλο το budget των ομάδων που έχουν καταθέσει, αλλά θα παίζει πολλά άλλα πράγματα ρόλο. Η ιστορία τους, ας πούμε τώρα με τα χαρτάκια του Άρη, γράφανε «Α, ομάδα Ευρωλίγκας ο Άρης, φέρνει αυτό». Θα παίξουν πολλά ρόλο, ας πούμε, και πολλά πράγματα στην ψήφο των ομάδων που θα μπουν τελικά μέσα.
2: Ενώ στη EuroCup, Δαμιανέ, και ΠΑΟΚ και Άρης συνεχίζουν αίτητοι, με 2-0.
3: Δεύτερη αγωνιστική, δεν το έχω μπροστά μου να σου πω το EuroCup. Ο Άρης έκανε πολύ καλή νίκη μες στον Μπουργκός και νομίζω ο ΠΑΟΚ έρισε την Μπόσνα μες στη Βοσνία. Ναι, ίσως λίγο πιο δύσκολο ο ΠΑΟΚ. Αλλά και οι δύο ομάδες έχουν ξεκινήσει με νίκες, που είναι πολύ σημαντικό. Και όπως βλέπουμε, και ο Τρικέρι αλλά και ο Σπανούλης δίνουν πάρα πολύ έμφαση στην άμυνα. Δηλαδή ο Τρικέρι είδαμε στο Super Cup να τους έχει κατσίκια. Δηλαδή θα πηδάτε όλη την ώρα. Πηδάτε συνέχεια επιθετικά rebound, πιέζανε συνέχεια. Νομίζω αυτό θα είναι το στυλ του ΠΑΟΚ. Δεν θα αφήνει μπάλα δηλαδή, όπως και ο Σπανούλης του Άρη. Παρότι είχαν μια ήττα ο Άρης με την Καρδίτσα, που ήταν λίγο αναπάντηχη, εντάξει, αρχή ίσως είναι, κάπου κολλήσαν οι παίκτες, δεν ξέρω και εγώ τι, νομίζω που ξαναγύρισε στο δείγμα που θα έχουμε για φέτος, που είναι πάρα πολύ σκληρή άμυνα. Νομίζω με την ΑΕΚ στο δεύτερο ημίχρονο, η ΑΕΚ ήταν ακόμα στους 30 πόντους, 35 πόντους.
2: Ναι.
3: Πάρα πολύ σφιχτή άμυνα, που νομίζω είναι στυλ ομάδας για τίτλο. Και μια και είπα για Σπανούλη, να πούμε και ότι Μονακό πτώχευσε.
1: Όχι,
3: δεν ξέρω να το ακούσαν αυτό.
1: Ναι. Πάει τέλος.
2: Ναι, πάει τέλος.
3: Πτώχευσε, τέλος, τελεία. Τίποτα. Δεν ξέρω τώρα οι παίχτες. Προφανώς επειδή χρώσταγε, έκανε και την πτώχευση. Δεν ξέρω τι πήρε ο Σπανούλης πίσω, δεν τα έχω διαβάσει όλα αναλυτικά. Αλλά όλοι ο Κόμπο, όλοι οι καλοί παίχτες έχουν φύγει. Έκλεισε η ομάδα, τέλος.
1: Δράμα. Ευτυχώς που δεν είμαστε με τη Μονακό.
3: Φούσκα.
1: Δηλαδή τώρα αυτό τέλος, τι ομάδα παίζει στα αριστεχνικά.
3: Ναι, δεν ξέρω αν υπάρχει πια. Ναι, πτώχευση. Δεν ξέρω. Στην Ελλάδα που βάραγαν πτώχευση στο ποδόσφαιρο πήγαιναν γάμα εθνική. Δεν ξέρω τι γίνεται εκεί τώρα στη Γαλλία. Πάντως ναι, δεν νομίζω να ξαναπαίξει η Ευρωλίγκα ή Μονακό.
1: Άκου πράγματα.
3: Ναι.
1: Κρίμα.
3: Αυτά, NBL έχει ξεκινήσει επίσης, νομίζω, τέταρτη αγωνιστική. Είναι νωρίς ακόμα, αλλά. Μπορεί να τα πούμε αν θέλετε, να τα πούμε πάλι, του χρόνου. Δεν έχει νόημα, ναι. Τώρα ναι, και το NBA έχει ξεκινήσει, έχουν πάρει κάποιους παίκτες πάλι από NBA. Νομίζω το επίπεδο ανεβαίνει και εκεί κάθε χρόνο, εδώ στην Αυστραλία. Δηλαδή αξίζει κάποιος αν θέλει να πάει να δει αγώνες NBL. Και τα εισιτήρια δεν είναι και πολύ ακριβά, νομίζω σε 30 δολάρια μπορείς να βρεις εισιτήριο. Έχει νομίζω 3-4 ομάδες στη Μελβούρνη, δηλαδή νομίζω ότι αξίζει κάποιος που το αρέσει το μπάσκετ να πάει να δει και αγώνες NBL που έχουν ξεκινήσει ήδη.
2: Ενώ είχαμε χθες το βράδυ το μελβουρνιώτικο ντέρμπι σε Athens Melbourne Phoenix Melbourne United 99-104, νικήτρια ομάδα της Melbourne United για την τέταρτη αγωνιστική.
3: Είναι το στυλ λίγο βέβαια NBA, δηλαδή σε αυτούς που δεν αρέσει το NBA τους αρέσει πιο πολύ η τακτική της Ευρωλίγκα και το πιο σκληρό παιχνίδι.
1: Και πολλές
3: όπως εγώ δηλαδή, εγώ το ψιλοβαριέμαι να σας πω. Να κάνουμε και λίγο σχόλιο. Μ' αρέσει πιο πολύ εμένα η τακτική και η κίνηση χωρίς την μπάλα που δεν το βλέπεις πια τόσο στο NBA και στο NBL.
2: Ναι.
1: Μάλιστα. Ωραία. Και τώρα τι λέμε, καληνύχτα.
3: Ναι, παιδιά, δεν ξέρω.
1: Δεν μου λες, είδες καθόλου την Ελλάδα στες στο τελικό.
3: Όχι, δεν είδα. Τον Νίκο ρώτησα που με πήρε το απόγευμα και μου λέει κέρδισε η Ελλάς.
1: Ναι.
3: Όχι, το μόνο ότι ήταν και δύο ομάδες, νομίζω, του Ποστέκογλου.
1: Εντάξει. Ήταν και δύο προπονητές. Ο Ποστέκογλου είχε πολύ μικρή συνεισφορά, δηλαδή έφυγε μέσα της περίοδου, νομίζω. Έχω μια εντύπωση.
3: Από ποια, από τη Βίκτορη?
1: Έφυγε από τη Βίκτορη για να πάει στην Εθνική Αυστραλίας.
3: Α, μάλιστα. Α, κατάλαβα. Σαν ιστορικό και μόνο, δηλαδή. Όχι, δεν το είδα. Ήταν καλό παιχνίδι, δηλαδή το άξιζε η South Melbourne.
1: Ναι, βέβαια. Το άξιζε, εντάξει. Ήταν ένας αγώνας που κρίθηκε στα πέναλτι. Από εκεί να καταλάβεις. Και η Ελλάς οδήγησε το παιχνίδι στην παράταση με γκολ στο 117.
3: Από
1: εκεί να καταλάβεις τώρα τι ματς είδαμε.
3: Ωραίο αυτό, γιατί και πέρυσι και ο Αλέξανδρος στο Heidelberg United τελικό ήταν πάλι. Οπότε νομίζω ότι. Δεν ξέρω, έχουν πλάνο να βάλουν ομάδες από NPL.
1: Ούτε ξέρουμε τι έχουν. Αυτά συζητάμε εδώ πέρα.
3: Ναι, μωρέ, είναι και πολλά τα λεφτά νομίζω για τις μικρές ομάδες, πώς να μπουν.
1: Εντάξει, η Ελλάς έδειξε χθες ότι δεν έχει πρόβλημα. Το κοινό της ήταν απίστευτο.
3: Ναι.
1: Έχει το κοινό.
3: Α, θα γέμιζε δηλαδή ένα γήπεδο έτσι τέτοιο.
1: Ναι, γιατί κοίταξε, έχεις πάει σε NPL και έχεις δει ότι το κοινό είναι πολύ συγκεκριμένο. Λίγο
3: ναι.
1: Δεν είναι.
3: Θαμώνες.
1: Λες με αυτό το κοινό που να πάει μια ομάδα στο ελληνικό όμως. Στην πραγματικότητα, αν μιλάμε για μεγάλο παιχνίδι, τότε είναι που συσπηρώνεται το κοινό της Ελλάς, του Αλεξάνδρου. Αυτό βέβαια εξυπακούεται και για τις πιο κάτω ομάδες, όταν βρεθούν αντιμέτωπες με μια ομάδα του A-League, ας πούμε, για παράδειγμα, στο κύπελλο Αυστραλίας. Σίγουρα συγκεντρώνουν μεγαλύτερο κοινό. Αυτό δείχνει ότι το NPL είναι μεγάλη απόκληση μεταξύ A-League και NPL. Πρέπει να δημιουργηθεί κάτι ενδιάμεσο. Και όλοι φωνάζουν ότι επιτέλους συνδέστε με πυραμίδα το ποδόσφαιρο της χώρας.
3: Ναι.
1: Λοιπόν,
3: μάλιστα.
1: Αυτά ρε εσύ. Λοιπόν, να είσαι καλά.
3: Ωραία, και εγώ να είστε καλά, παιδιά. Τι να πω, καλή ξεκούραση.
2: Ναι. Καλό καλοκαίρι.
3: Ό,τι καλύτερο στα επόμενά σας, καλό καλοκαίρι. Και δεν λέω για να μαζευτούμε να πιούμε κανένα καφέ. Ναι, το team εκεί πέρα του σταθμού.
1: Ναι.
3: Έτσι. Τα λέγω, τα αφήνω πάνω σε αυτό.
1: Οκ, το κανονίζουμε. Το κανονίζουμε.
3: Έγινε.
2: Το κανονίζουμε.
3: Έγινε.
1: Και δεν ξέρω, θα πάρουμε το ρίσκο να πούμε να παίξουμε και ένα μπασκετάκι.
3: Ένα μπασκετάκι οπωσδήποτε. Ένα
1: μπασκετάκι.
2: Πώς θα πούμε στο παρκέ, ρε.
3: Ένα μπασκετάκι, θα το φωνάξουμε όλους. Και θα φωνάξουμε και στενοφόρα. Απεινεωτές, τα πάντα.
2: Σε τιμότητα τα στενοφόρα.
3: Θα τα έχουμε όλα έτοιμα.
1: Δεν θα παίξουμε μονό ή τέτοια. Σουτάκια θα κάνουμε.
2: Και ξέρεις τι.
3: Όχι, στο PlayStation.
2: Γιατί να τα αφήσουμε μόνο στο μπασκετάκι, ρε Αλέκο? Γιατί να τα αφήσουμε μόνο στο μπασκετάκι? Γιατί να μην παίξουμε και ένα 5 στα 5, ξέρεις, ποδόσφαιρο?
3: Να το γυρίσουμε και σε Σπάρταθλο θα κάνουμε.
1: Ή όπως είπε και ο Δαμιανός, να κάνουμε ένα τουρνουά στο PlayStation.
3: Εγώ έχω να σας πω, μπήκα χθες MCG, έκανα μαραθώνιο χθες, σας είπα. Όχι μαραθώνιο, έκανα τα 3 χιλιόμετρα, αλλά με συμμετείχα, ρε παιδί.
1: Δεν είναι ωραίο το λες μαραθώνιο, 3 χιλιόμετρα. Τα άλλα 38 που είναι.
3: Στο μαραθώνιο, στα 3 χιλιόμετρα, έτσι το λέω εγώ.
1: Σου λείπουν άλλα 38, ξέρεις.
3: Αλλά και στα 3 χιλιόμετρα ξεκινάς από όξο και μπαίνεις μέσα στο MCG, ρε παιδί μου, κάνεις τον κύκλο.
2: Ναι.
3: Και νιώθεις κάποτε, ρε παιδί μου, μπαίνεις μέσα, ό, λες τώρα τι έχω κάνει εγώ εδώ πέρα. Που πάλι ξεφυσούσα, ας πούμε, έτσι, το γόνατο μου είχε πριστεί. Μιλάμε τώρα, εντάξει, από το πρώτο χιλιόμετρο το πήρα και λίγο ποδαράτο, εντάξει, μπήκες, μπαίνεις όμως MCG και λες, ωραία φίλε, αξίζει όλα τα λεφτά τώρα, εντάξει.
1: Ωραίο λοιπόν.
2: Χρειάζεται περισσότερο προπόνηση, Δαμιανέ, για να μπορεί να τρέξεις ολόκληρο μαραθώνιο και να παίξεις μπασκέτ.
3: Έτσι, παιδιά. Ωραία.
2: Θα το βάλω με στόχο.
1: Δαμιανέ, σε ευχαριστούμε. Δεν είχες κάθε εβδομάδα παρουσία, είχες όμως αρκετές παρουσίες με φανταστικά ρεπορτάζ. Πιστεύω ότι το έχεις για ρεπορτάζ. Έχεις και εσύ.
3: Κουβέντα μου, ρε κουβέντα. Τώρα δεν είμαι τόσο αναλυτικός όσο άλλοι.
1: Όχι. Όχι, μετράς.
3: Εγώ στα παρασκήνια είμαι. Εγώ τα παρασκήνια και λίγο. Εντάξει, λίγο νέα.
1: Σημαντικό. Λοιπόν,
3: ωραία,
1: να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε και καλό καλοκαίρι ευχόμαστε.
3: Έγινε, να είστε καλά, παιδιά.
1: Γεια σου.
3: Καλή συνέχεια, για χαρά.
2: Γεια.
1: Αυτό και από το Δαμιανό και τώρα οι δυο μας. Νίκο,
2: ναι, Λέκο.
1: Φτάσαμε εσύ ως το τέλος της εκπομπής. Όπως ανακοινώσαμε.
2: Και τη σεζόν.
1: Όπως ανακοινώσαμε, αυτό ήταν μια σκέψη που είχε οριμάσει πολύ καλά μέσα μας, ότι θα πρέπει να κάνουμε ένα πιο μεγαλύτερο break φέτος. Πέρσι και πρόπερσι και παραπρόπερσι οι εκπομπές έφτασαν μέχρι λίγο πριν τα Χριστούγεννα. Και
2: μέχρι τα Χριστούγεννα.
1: Υπήρχε ένα break πήγαμε κάποιων εβδομάδων μέχρι την έναρξη των NPL πρωταθλημάτων. Φέτος όμως αποφασίσαμε να αυτό το break να είναι λίγο πιο μεγάλο, και είχαμε ορίσει ως ημερομηνία αρχικά να είναι λίγο πιο μεγάλο, και είχαμε ορίσει ως ημερομηνία αρχικά τον τελικό του NPL, όμως

0: Νίκη, οποία φυσικά έκανε μεγάλο θόρυβο στα social media, δεν έχουν σταματήσει οι αναρτήσεις και από πολιτικά πρόσωπα. Μάλιστα, ο υπουργός αθλητισμού, κ. Δημόπουλος, αναφέρει, θέτει το ερώτημα άνοδος προβιβασμός στο A-League. Όπως επεσήμανε και ο Βασίλης Παπαστεριάδης, δεν είναι ο μόνος, είναι και πολλοί άλλοι. Όπως και άνθρωποι των mainstream media επιμένουν ότι πρέπει να αλλάξει αυτό που έχετε φτιάξει, παιδιά, και έχω μια εντύπωση ότι δεν θα υπάρχει άλλη επιλογή και θα αλλάξει, γιατί δεν είμαι τόσο αισιόδοξο ότι το A-League φέτος θα είναι καλύτερο από το περσινό. Έχει αποδειχθεί αυτό πλέον και με μαθηματική ακρίβεια, ότι το A-League χάνει κοινό.
1: Ναι.
0: Και γιατί όλοι καταλαβαίνουν ότι δεν μπορώ να φάω πάλι το ίδιο φαγητό. Και μάλιστα αυτό το φαγητό δεν είναι το ίδιο. Γίνεται και λίγο πιο, είναι και λίγο πιο. Δεν έχει το ίδιο, την ίδια ζωηράδα. Πήραμε ένα δείγμα ποια θα είναι η Βίκτορια φέτος. Τώρα από και πέρα.
1: Κοίταξε, νομίζω, Αλέκο, από τη στιγμή που οι ομάδες του A-League οικονομικά δεν μπορούν να τα απεξέλθουν στα μεγάλα budget και σε αυτά, υποχρεωτικά επενδύουν σε νεαρούς παίχτες, σε ταλαντούχα παιδιά, τα οποία καμιά φορά, εντάξει, όπως είδαμε και με τη Central Coast Mariners πριν μερικά χρόνια, ότι μπορεί να σου βγει αυτό το επιχείρημα. Αλλά όπως είδαμε και χθες με την χθες το βράδυ με τη Melbourne Victory, δηλαδή άμα κατεβεί η Melbourne Victory με αυτή την ομάδα, δύσκολα θα είναι στις πρώτες θέσεις. Βλέπουμε ότι η διαφορά μεταξύ A-League και NPL έχει πια σχεδόν
0: εκμηδενιστεί.
1: Και νομίζω αυτό είναι που πρέπει να δώσει. Μπορούμε να ξεκινήσουμε να δίνοντας έμφαση στο δικό μας το πολιτιακό, το πρωτάθλημα πρώτα, το NPO, να το αναβαθμίσουμε, να πηγαίνει ο κόσμος να υποστηρίξουν τις ομάδες μας, για να δείξουμε στην Football Australia και στη διοργανώτρια αρχή, την IPL, ότι οι δικές μας ομάδες ποδοσφαιρικά είναι ανταγωνιστικές, μπορούν να τα απεξέλθουν ποδοσφαιρικά, και εφόσον τα σωματεία μπορούν να βελτιώσουν, ας πούμε, εξωαγωνιστικά τους οικονομικούς πόρους, τις προδιαγραφές, τα διάφορα αυτά που χρειάζεται, πολύ σύντομα, θέλει δεν θέλει, η Football Australia και η IPO πρέπει να ανοίξει την πόρτα σε αυτή την καινούρια διοργάνωση.
0: Και όπως είπε και ο Τόμ Κάλλας την περασμένη Κυριακή, στην παρουσία του εδώ που τον είχαμε καλεσμένο, θα πρέπει το A-League να γίνει και αυτό ημιεπαγγελματικό.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει χώρος για επαγγελματικό πρωτάθλημα. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Μπορεί να το ακολουθήσουν 2-3 ομάδες.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί να το ακολουθήσει το Newcastle, δεν μπορεί το Mariners, δεν μπορεί η Perth Glory. Πλέον βρισκόμαστε σε μια κλίμακα που δεν υπάρχουν έστω 12 ομάδες να στηρίξουν ένα επαγγελματικό μοντέλο. Εντάξει.
1: Κοίταξε, είναι κάτι που το έχει πετύχει η Έλλας φέτος σε αυτό το.
0: Και πάλι δεν είναι επαγγελματικό.
1: Δεν είναι full επαγγελματικό. Εντάξει, είναι μερικοί παίχτες που έχουν μια δεύτερη δουλειά. Γιατί είχα μίλησει με τον. Και δυστυχώς δεν μπορούσαμε να έχουμε τον Τόμ Γιαννακόπουλος σήμερα, γιατί πετάει προς Αδελαίδα απόψε. Και είχα κάνει αυτή τη συζήτηση και λέει, ναι, όντως υπάρχουν, ας πούμε, μερικοί παίχτες που για αυτούς το ποδόσφαιρο είναι επαγγελματικό, δεν έχουν άλλη δουλειά. Είναι μερικοί παίχτες που έχουν, ας πούμε, μια δουλειά, που κάνουν μια δεύτερη δουλειά, αλλά γενικά η Ελλάς βαδίζει σε επαγγελματικά πρότυπα. Κάνουν 4-5 προπονήσεις την εβδομάδα. Όσο δηλαδή κάνουν και, ας πούμε, και οι ομάδες του A-League. Και αυτό λέω, ότι εάν οι φίλαθλοι μπορούν να υποστηρίξουν τις δικές μας ομάδες, και το Άκλι και τον Αλέξανδρο και τον Ηρακλή τώρα που μπήκε και στο NPL, και οι διοικήσεις βαδίσουν προς αυτό τον μοντέλο, νομίζω ότι θέλει δεν θέλει η Football Australia θα χρειαστεί να πάρει τα ίνια από την IPL για την A-League, και να κάνει, ας πούμε, ή να κάνει μια καινούρια διοργανώσει

0: οργάνωση κάπως.
1: Το επόμενο στάδιο είναι δύο περιπτώσεις. Η χρεοκοπία, δυστυχώς επτοχέψαμε, ή η παράδοση της διοργάνωσης στη Football Australia. Έχω την εντύπωση ότι αν συμβεί το ένα από τα δύο, θα έχουμε αλλαγές στο ποδοσφαιρικό σχήμα.
0: Ναι.
1: Δεν θα έχουμε πάλι το A-League όπως το ξέραμε. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Και
0: νομίζω για να έχουμε αλλαγές πρέπει το A-League να μπει στα χέρια της Football Australia.
1: Νομίζω...
0: Από τη στιγμή που είναι στα χέρια της IPL, δεν νομίζω να δούμε αλλαγή. Και γι' αυτό η Football Australia προσπαθεί να προωθήσει το Australian Championship ως μια διοργάνωση που μπορεί να γεφυρώσει το A-League με το NPL.
1: Εντάξει, αλλά όμως και πάλι εκεί υπάρχουν άλλες ανησυχίες. Είναι το ότι το πρωτάθλημα παίζεται σε κακές συνθήκες μετά από μια αγωνιστική περίοδο των ομάδων.
0: Αλλά βλέπουμε παραδείγματος χάρη, Αλέκο, μην πάμε μακριά, η ομάδα του Sydney Olympic και άλλη ελληνική ομάδα φέτος υποβιβάστηκε από την NPL Νέας Νότιας Ουαλίας, New South Wales NPL, ενώ θα παραβρεθεί στο Australian Championship.
1: Εκεί υπάρχουν άλλα θέματα, σοβαρά θέματα με το Olympic. Υπάρχουν βασικές ανησυχίες ακόμα και για εξαφάνιση του Ολυμπίκ. Υπάρχουν πολλά οικονομικά προβλήματα και υπάρχει και μια παρατυπία στην αδειοδότηση της ομάδας στο Championship, καθώς έχει δηλωθεί ως ένας άλλος σύλλογος. Είναι ζητήματα που δεν είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε. Από εκεί πέρα όμως, εγώ λέω το Championship δεν το έχω λάβει ακόμα σαν μια δεύτερη κατηγορία.
0: Όχι, δεν λέω ότι είναι δεύτερη.
1: Με τον τρόπο που γίνεται.
0: Ναι.
1: Διότι εγώ θα το δεχόμουν μόνο αν υπήρχε ένα ενιαίο πρωτάθλημα να παρουσιάζεται κατά τη θερινή περίοδο, έστω τη χειμερινή περίοδο, και να συνδέεται με το NPL ως πυραμίδα. Τώρα συνδέεται μόνο με τους πρωταθλητές των κανονικών περιόδων, γι' αυτό και το Oakley ως πρέμιερ της Βικτόριας αντιπροσωπεύει μία από τις ομάδες σε αυτό το πρωτάθλημα. Θέλω να πω ότι είναι μια καλή πρώτη αρχή, αλλά δεν έχει μετουσιωθεί η σκέψη έτσι ώστε να έχουμε το πρωτάθλημα όπως θα έπρεπε να το έχουμε. Να δούμε. Πάντως τα δείγματα χθες ήταν εντυπωσιακά, με την προσέλευση του κόσμου, με την παρουσία του κόσμου που ήταν άψογη, και την Ελλάδα Μελβούρνης να πετυχαίνει το μεγάλο κατόρθωμα και να κατακτά τον τίτλο, που σημαίνει ότι όλα γίνονται και, και υπάρχει μια ομάδα πρότυπο που θα μπορούσε να μπει στο A-League, ή αν θέλετε κοιτάξτε να ενώστε, γιατί εγώ προτιμώ να μην μπει αλλά στο A-League, αλλά να δημιουργηθεί, προτιμώ να δημιουργηθεί η δίωδος προς το A-League μέσω του Championship. Δηλαδή να υπάρχει, να ανοίξει η
0: πυραμίδα,
1: η πόρτα, έτσι ώστε να συνδεθεί το ποδόσφαιρο με πυραμίδα, και ανά πάσα στιγμή οποιαδήποτε ομάδα διαθέτει την οικονομική δύναμη, γιατί μη κακά τα ψέματα, αυτό είναι ο κινητήριος μοχλός για μια επιτυχία ενός συλλόγου, να βρεθεί στο A-League.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, Νίκο μου, φτάσαμε στο τέλος του 2026 με τη μεγάλη κερκίδα. Θέλω να σε ευχαριστήσω. Χωρίς εσένα δεν μπορούσα να κάνω πολλά πράγματα. Το ξέρεις.
0: Όχι, και εγώ ευχαριστώ, Αλέκο, που μου δίνεις ένα βήμα να έρθουμε εδώ.
1: Δεν σου δίνω βήμα. Εγώ,
0: να συζητήσουμε, να ενημερώσουμε τον κόσμο.
1: Είσαι κομμάτι αυτής της εκπομπής εδώ και 5 χρόνια. Και αν και φοβισμένος στις πρώτες εκπομπές, τώρα έχεις πάρει λίγο τον αέρα. Έχεις παρουσιάσει και εκπομπές ενώ δεν είμαι εγώ στο στούντιο. Νομίζω ότι έχεις κάνει σημαντική πρόοδο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη βοήθειά σου, όπως να ξαναευχαριστήσω όλους τους συνεργάτες, τον Στέλιο Γεροντάρα, τον Τάκη Σβίγκο, που ουσιαστικά είχαμε φέτος και την παρουσία του Νίκου Χαλεμενάκη, που ήταν στα πρώτα ρεπορτάζ της εκπομπής. Ένα ευχαριστώ σε όλους και φυσικά σε προηγούμενους συνεργάτες, τον Κώστα τον Κατσόνη, δεν ήταν φέτος μαζί μας, αλλά θέλω να πω, είχαμε σημαντικά ρεπορτάζ από τα παιδιά. Επίσης βέβαια, για ό,τι αφορά το λαδικό ρεπορτάζ, τον Κώστα Σαρακίντση, δεν βρίσκω λόγια, και τον Δαμιανό Τζαβέλα, που με την παρουσία τους δώσαν ένα καλό βαθμό σε αυτήν την εκπομπή. Νομίζω το κριτήριο το έχει ο κόσμος. Εμείς παρουσιάσαμε την εκπομπή και δώσαμε αρκετή με τον λόγο μας και την γνώμη μας που καταθέσαμε, δώσαμε πολύ χώρο για προβληματισμό, και νομίζω ότι αυτό είναι το σημαντικότερο που μπορεί να παρουσιάσει μια εκπομπή. Και βέβαια εγώ τελείως δημοκρατικά, έστω και αν διαφωνούσα σε κάποιες περιπτώσεις, δεν έφραξα ποτέ τον δρόμο των συναδέλφων μου και τους άφησα ελεύθερα να εκφραστούν με αυτό που θέλουν. Και ουσιαστικά με επιχειρήματα το κάνανε, και εμείς, και το επιχείρημα είναι το βασικό όπλο μιας γνώμης.
0: Ναι.
1: Και νομίζω ότι και εγώ από την πλευρά μου, όσο το δυνατόν, συντονιστικά προσπάθησα για το καλύτερο, για ό,τι αφορά το καλύτερο δυνατό, ώστε η μεγάλη κερκίδα να αρέσει τον κόσμο. Τι άλλο να πούμε, να ευχαριστήσουμε το κοινό που μας παρακολουθεί. Ελπίζουμε να είμαστε πάλι μαζί του χρόνου.
0: Ναι.
1: Υπάρχει αρκετός χρόνος μέχρι τότε. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και σε εσάς, φίλοι μου, και εμείς κλείνουμε σε αυτό το σημείο.
0: Να ευχηθούμε στον κόσμο καλό καλοκαίρι, ναι, καλές γιορτές που θα έχουμε, και τα ξαναλέμε.
1: Να είστε καλά, φίλοι μου. Καλό σας βράδυ. Και να ευχαριστώ βέβαια στην διεύθυνση,
0: ναι,
1: που μας έδωσε την ευκαιρία να κάνουμε εκπομπή μέσα από το ρυθμό. Και φυσικά σε όσους βοήθησαν, παραγωγούς και ανθρώπους με τον δικό τους τρόπο, ώστε να έχει αυτή η εκπομπή ζωή. Να είστε καλά και καλό σας βράδυ, καλό καλοκαίρι σε όλους.
0: Γεια σας.
2: Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς ρυθμό.
3: Η ελληνική κοινότητα Μελβούρνης παρουσιάζει το 31ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου, με ένα ξεχωριστό πρόγραμμα ελληνικών ταινιών και ντοκιμαντέρ σε περισσότερες αίθουσες στη Μελβούρνη. Και φέτος το φεστιβάλ ανοίγει με την ξεκαρδιστική κωμωδία «Φίλοι για πάντα». Ένας γάμος εκτός ελέγχου, ένα ταξίδι στην Κρήτη, παρεξηγήσεις, οικογενειακές εντάσεις και φίλοι που προσπαθούν να βοηθήσουν και καταλήγουν σε απίστευτες καταστάσεις. 31ο Ελληνικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου. Για πρόγραμμα και εισιτήρια επισκεφτείτε το greekfilmfestival.com.au.
2: Στο μάρκετινγκ η εμπιστοσύνη είναι τα πάντα. Και οι έρευνες το λένε ξεκάθαρα. Οι ακροατές εμπιστεύονται το αγαπημένο τους ραδιόφωνο σαν τις συμβουλές ενός καλού φίλου. Όταν μιλάς μέσα από το Ρυθμός Radio, δεν κάνεις απλά διαφήμιση. Χτίζεις σχέση εμπιστοσύνης με τη μεγαλύτερη ελληνική κοινότητα της Μελβούρνης. Κάντε την επιχείρησή σας κομμάτι της καθημερινότητας χιλιάδων ακροατών στη Μελβούρνη. Δυναμώστε το brand σας σήμερα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
3: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ώρα είναι 10. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 3 το μεσημέρι.
3: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
2: Έχασες κάποιο interview?
3: Κανένα πρόβλημα.
2: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

0: Ακούς τα καλύτερα.
1: Ρυθμός Radio.
2: Λοιπόν, θέλω χεράκια.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ώρα είναι 11. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 4 το απόγευμα.
0: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Ρυθμός Radio App. Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.
1: Ρυθμός Radio.
2: Έκπληξη. Πίσω από την πόρτα να σε δω. Πάνε μήνες από

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Άδειες ημέρες που περνάνε τυπικά. Επιβιώνω μα δεν ζω ουσιαστικά. Κουραστικά γίναν τα καθημερινά.

0: Τι να κεράζεις το πίνω, για πάντα θα μείνω εδώ.
1: Πες και εσύ στην παρέα μας στο Instagram. Ρυθμός Radio.

Η ώρα είναι 12. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 5 το απόγευμα. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio Podcast. Ακού ό,τι θες, όποτε θες.

0: ακούς Ρυθμός Radio.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Η ώρα είναι 1. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 6 το απόγευμα.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Ρυθμός Radio. Εδώ.

0: Η ώρα είναι 2. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 7 το απόγευμα.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

χέρια στο σώμα. Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

0: Η ώρα είναι 3. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 8 το βράδυ.
1: Ακούστε τις επιτυχίες.

0: Μπες και εσύ στην παρέα μας στο Instagram. Ρυθμός Radio.
1: Το πρόσωπό σου με γεμίζει με χαρά. Το βλέπω καθημερινά. Θέλω για πάντα.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Η ώρα είναι 4. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9 το βράδυ.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

Μπήκα στο σπίτι που έχω τόσες αναμνήσεις, μες στο δωμάτιο που μέναμε μαζί. Ένα σημείωμα που λέει μην αργήσεις, φέρνει στο νου μου τη δική σου τη φωνή. Τα πράγματά μου ήρθα απόψε να μαζέψω, μα

0: Η ώρα είναι 5. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 10 το βράδυ.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

0: Η ελληνική κοινότητα Μελβούρνης παρουσιάζει το 31ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου με ένα ξεχωριστό πρόγραμμα ελληνικών ταινιών και ντοκιμαντέρ σε περισσότερες αίθουσες στη Μελβούρνη. Και φέτος το φεστιβάλ ανοίγει με την ξεκαρδιστική κωμωδία «Φίλοι για πάντα». Ένας γάμος εκτός ελέγχου, ένα ταξίδι στην Κρήτη, παρεξηγήσεις, οικογενειακές εντάσεις και φίλοι που προσπαθούν να βοηθήσουν και καταλήγουν σε απίστευτες καταστάσεις. 31ο Ελληνικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου. Για πρόγραμμα και εισιτήρια επισκεφτείτε το greekfilmfestival.com.au.
1: Η ώρα είναι 8. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 1 τα ξημερώματα. Κάθε επιτυχημένη επιχείρηση έχει το δικό της ρυθμό. Ρυθμό στην εξυπηρέτηση, ρυθμό στην ανάπτυξη, ρυθμό στην επιτυχία. Για να κρατήσεις όμως το brand σου στην κορυφή, η επιχείρησή σου θέλει ρυθμό. Διαφημιστείτε εδώ στο Ρυθμός Radio και βρείτε το κοινό που σας ψάχνει. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο sales@rythmos.com.au.
2: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς ρυθμό. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio Podcast.

0: Έφυγε. Ρυθμός Radio.
1: Η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.

0: Κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ στο Eaton Mall και συγκεκριμένα στον εξωτερικό χώρο του Meet Me, όπου γίνεται ένας χαμός από ωραίες γεύσεις και όμορφες μυρωδιές στα τραπέζια. Ας ρωτήσουμε μερικούς καλοφαγάδες όμως να μας πούν την εμπειρία τους. Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Τι καλό τρώτε?
1: Α, τρώω ένα πολύ ωραίο γύρος plate. Τι ωραίο δηλαδή. Ξέρετε, υπέροχο. Αυτός ο γύρος δεν είναι γύρος. Είναι μαγεία. Θέλω να πω, η γεύση. Τραγανός, ζουμερός. Το καταλαβαίνεις ότι είναι φρέσκος. Το κρέας είναι το κάτι άλλο. Δηλαδή, δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε. Τρώω κάθε μέρα εδώ και δύο και τρεις και τέσσερις φορές. Έχω ξενυχτήσει μια φορά εδώ πέρα έξω το μαγαζί. Περίμενα να ανοίξει. Μην το πείτε αυτό στη γυναίκα μου, κόψτε το. Γιατί εδώ, καλέ μου κυρία, μιλάμε για φαγητό με φύ κεφαλαίο. Είπα φύ. Φέρτε μου άλλο ένα γύρος plate. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο γύρος. Ό,τι σερβίρουν είναι υπέροχο. Γύρος λαμπ, μην μπέργκε, σουτζουκάκια, λουκάνικα, καλαμάρια, χταπόδια. Σαν πίνακε ζωγραφική ένα πράγμα. Μην νομίζετε. Βαν Γκόγκ, Πικάσο, Νταλί, Νταβίτσι, όλοι αυτοί οι καλλιτεχνάδες. Από τα πιάτα τους εμπνεύστηκαν, γκαραντί. Τι να σας λέω τώρα. Μην κάθεστε όρθιος να κεράσω ένα πτώγυρο με λαμπ. Δεν έχεις ξαναφάει, δεν έχεις ξαναγευτεί τέτοια ομορφιά.
2: Το σουβλάκι που κάνει όλη τη Μελβούρνη να παραμιλά. Meet Me Σουβλακερί. 24 ετών Μολ. Όκλεϊ. Παράγγειλε online στο meetmesouvlakeri.com.au ή μέσω Uber Eats.
3: Το Meet Me Σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412-8888-55.
4: Η ελληνική κοινότητα Μελβούρνης παρουσιάζει το 31ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου με ένα ξεχωριστό πρόγραμμα ελληνικών ταινιών και ντοκιμαντέρ σε περισσότερες αίθουσες στη Μελβούρνη. Και φέτος το φεστιβάλ ανοίγει με την ξεκαρδιστική κωμωδία «Φίλοι για πάντα». Ένας γάμος εκτός ελέγχου, ένα ταξίδι στην Κρήτη, παρεξηγήσεις, οικογενειακές εντάσεις και φίλοι που προσπαθούν να βοηθήσουν και καταλήγουν σε απίστευτες καταστάσεις. 31ο Ελληνικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου. Για πρόγραμμα και εισιτήρια επισκεφτείτε το greekfilmfestival.com.au.
3: Η ώρα είναι 9. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 2 τα ξημερώματα.
5: Πέρυσι κάηκα άσχημα σε ένα εργατικό ατύχημα. Ναι, ήταν δύσκολο, αλλά από τη δουλειά μου συνέχεια ρωτούσαν να δουν αν ήμουν καλά. Μαζί βρήκαμε τον τρόπο να γυρίσω στη δουλειά μου σε διοικητικό ρόλο. Ήταν πολύ απελευθερωτικό να νιώθω ότι μέρα με τη μέρα έπαιρνα τη ζωή μου πίσω.
6: Η επιστροφή μετά από εργατικό ατύχημα δεν είναι εύκολη, αλλά είναι ένα βασικό μέρος της επιστροφής στη ζωή. Συνέχισε να μιλάς, συνέχισε να σχεδιάζεις, συνέχισε με επιμονή. Αναζητήστε WorkSafe Return to Work.
7: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Έχεις βρει το ρυθμό της επιχείρησής σου. Τώρα ήρθε η ώρα να ανεβάσεις το ρυθμό των πωλήσεων. Όταν η αγορά τρέχει σε γρήγορους ρυθμούς, για να ξεχωρίσεις, η επιχείρησή σου θέλει το σωστό ρυθμό. Διαφημιστείτε στο Ρυθμός Radio και ακουστείτε σε όλη τη Μελβούρνη. Δημιουργήστε το δικό σας campaign τώρα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
1: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
2: Η πλούσια ιστορία της.
1: Ο φυσικός πλούτος της.
2: Όλη η ελληνική έμπνευση
1: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Γκρέτζιο. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
2: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
1: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασίμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
2: Instagram Greggio Australia.
1: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.

0: το βιογραφικό σου.
1: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
2: Ρυθμός Radio.
1: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Διαταγάς.
1: Πετάξου στο Meet Me απέναντι και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω.
0: Μάλιστα. Τι να σας φέρω?
1: Κάτι ελαφρύ, δεν θα φάω σήμερα. Δεν πεινά. Ένα γύρο πλέιτ.
0: Με κοτόπουλο.
1: Με κοτόπουλο. Και ένα χταποδάκι στη σχάρα. Κυβούσε, πες τους να ετοιμάσουν και ένα street burger με chips.
0: Αν υπάρχει.
1: Υπάρχει στο Meet Me. Έχει κάθε μέρα μπέργκερ. Άντε πήγαινε. Κυβούσε, να ετοιμάσει μια σαλάτα ντάκο, πες του. Και ένα φρέντο για τη χώνεψη.
0: Μόνο αυτά?
1: Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω. Δεν έχω όρεξη.
2: Για γεύσεις με κλασική αξία, Meet Me Σουβλακερί. 24 Eaton Mall, Oakley. Τηλέφωνο 03 9568 5555.
3: Το Meet Me Σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412-8888-55.
4: Η ελληνική κοινότητα Μελβούρνης παρουσιάζει το 31ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου με ένα ξεχωριστό πρόγραμμα ελληνικών ταινιών και ντοκιμαντέρ σε περισσότερες αίθουσες στη Μελβούρνη. Και φέτος το φεστιβάλ ανοίγει με την ξεκαρδιστική κωμωδία «Φίλοι για πάντα». Ένας γάμος εκτός ελέγχου, ένα ταξίδι στην Κρήτη, παρεξηγήσεις, οικογενειακές εντάσεις και φίλοι που προσπαθούν να βοηθήσουν και καταλήγουν σε απίστευτες καταστάσεις. 31ο Ελληνικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου. Για πρόγραμμα και εισιτήρια επισκεφτείτε το greekfilmfestival.com.au.
2: Η ώρα είναι 10. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 3 τα ξημερώματα.
5: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
6: Αρκετά.
5: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
6: Αρκετά.
5: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
6: Αρκετά.
5: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
7: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
5: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
7: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
5: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
7: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
5: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
8: Το Big Build της Βικτόριας κατασκευάζει το North East Link. Επίσης συνδέω με το M8 Ring Road με το αναβαθμισμένο Eastern Freeway, καθιστώντας τη μετακίνηση γύρω από τη Μελβούρνη γρηγορότερη και ασφαλέστερη. Τμήματα του Eastern Freeway θα είναι κλειστά κατά τα μέσα Οκτωβρίου. Επίσης κλειστά θα είναι τμήματα του Greensboro Highway τον Οκτώβριο. Αποφύγετε τις καθυστερήσεις ελέγχοντας πριν μετακινηθείτε στο bigbill.vic.gov.au. Εγκεκριμένη ανακοίνωση της Βικτωριανής Κυβέρνησης Μελβούρνης.
9: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
10: Έχασες κάποιο interview?
9: Κανένα πρόβλημα.
10: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio podcast. Ακούω ό,τι θες, όποτε θες.
11: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

αργείς ακόμα να ξυπνήσεις για να πας στη δουλειά. Πες μου αν με νεύρα θα ρωτήσεις που είναι πια τα κλειδιά. Περνάς καλά, κάνεις τσιγάρο στο μπαλκόνι λίγο πριν κοιμηθείς. Τραβάς και πάλι το σεντόνι όλο να σκεπαστείς.

περνάς καλά. Βγαίνεις για τρέξιμο τα βράδια, μουσική δυνατά. Με τα μαλλιά σου όπως πάντα μαζεμένα ψηλά. Περνάς καλά. Τα ρούχα σου όλα πεταμένα από εδώ και από εκεί.

0: Στη Μελβούρνη ακούς μόνο Ρυθμός Radio.
1: Καλημέρα Μελβούρνη. Το Greek Breakfast Show ξεκινάει τώρα με τον Στράτο. The Greek.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Άλλη μια μέρα, άλλη μια εβδομάδα. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, καλημέρα σε όλη τη Μελβούρνη, καλημέρα σε όλη τη Βικτόρια, καλημέρα σε όλη την Αυστραλία. Δέκα και δεκαπέντε η ώρα. Μέχρι τις μία θα πάμε παρέιτσα. Πίσω το μικρόφωνο Στράτος Αταλίδη. Προχερός ο καιρός, έτσι θα είναι και αύριο. Με λίγο χαμηλότερη θερμοκρασία αύριο στους 15-16. Αν αναλογιστείτε ότι σήμερα θα φτάσει στους 19 βαθμούς το θερμόμετρο. Με βροχές, μετά το μεσημεράκι υπάρχει περίπτωση να σταματήσει να βρέχει. Όλη η εβδομάδα θα είναι... Κοιτάξτε τώρα, την Τετάρτη θα έχει 16 χωρίς βροχές. Θα αρχίσει να ανεβαίνει από την Πέμπτη. Από την Πέμπτη η θερμοκρασία θα περάσει στους 20 βαθμούς, με αποκορύφωμα την Κυριακή που θα φτάσει στους 25 με ήλιο. Καλημέρα σε όλη την Αυστραλία, καλημέρα και σε άλλες πολιτείες. 18 βαθμούς, 16 βαθμούς αυτή τη στιγμή, με βροχές η Αδελαΐδα, θα φτάσει στους 19. Καλημέρα στην όμορφη Αδελαΐδα. Καλημέρα στον Μπρίσμπεν που θα έχει 31 σήμερα με ήλιο. Καλημέρα στην Καμπέρα που βρέχει, 18 βαθμούς εκεί, θα φτάσει στους 27. Ντάρουιν 29 με 35. Χόμπαρτ καλημέρα στους 14, θα φτάσει στους 17. Βροχή και στο Σίδνεϊ στους 24 το θερμόμετρο, αλλά θα φτάσει 35 σήμερα στο Σίδνεϊ. Πολύ καλοκαιρινή θερμοκρασία. Καλημέρα στο Ηλιόλου στο Πέρθ, στους 12 θα φτάσει στους 24. Χρόνια πολλά σε εορτάζοντες, Ανδρόμαχος και Ανδρομάχη. Ανδρόμαχος και Ανδρομάχη γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια πολλά σε εσάς που έχετε γενέθλια ή κάποια επέτειο. Να σας πω ότι είναι Ευρωπαϊκή ημέρα συντήρησης. Είναι Παγκόσμια ημέρα κατά της αρθρίτιδας. Στην Ισπανία γιορτάζουν εθνική γιορτή για την ανακάλυψη της Αμερικής από τον Κολόμβο το 1492. Ενώ στην Γουινέα γιορτάζει την εξαρτησία του Ισπανού το 1968.

Στα γεγονότα σαν σήμερα διοργανώνεται για πρώτη φορά το Oktoberfest, είναι αυτό το φεστιβάλ που πίνουν πολύ μπύρα οι Γερμανοί. Το 1990 σημειώνει τα απόπειρα δολοφονίας κάτω του Υπουργού Εσωτερικών της Γερμανίας, του Σόιμπλε. Δεν λέω κάτι άλλο παραπάνω, παρακάτω. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Μίμης Πλέσας, έτσι πολύ δυνατός μουσικοσυνθέτης, από τους σημαντικότερους και πολυγραφότερους, να πούμε, στον ελληνικό χώρο. Η Μάρθα Βούρτσι, που την έχουμε συνδέσει με το Κλαμά. Και ο Ανδρέας Συγκρός, ξέρετε, τηλεφόρος Συγκρού, Έλληνας επιχειρηματίας, πολιτικός και εθνικός ευεργέτης. Λοιπόν, πολλά τα θεματάκια από το Σαββατοκύριακο, αλλά θα ξεκινήσω από το Σάββατο με τη μεγάλη νίκη του Χέλλας, του South Melbourne. Πήγα στο γήπεδο, ένιωσα πάρα πολύ ωραία. Δεν έχω ξανανιώσει έτσι σε ποδοσφαιρικό αγώνα εδώ στην Αυστραλία. 30.000 κόσμος, γεμάτο παιχνίδι με παράταση, με πέναλτι και τελικά η κούπα σε εμάς. Νέοι άνθρωποι με τα χρώματα του Χέλλας, με ελληνικές σημαίες, με μπουζούκια να τραγουδάνε σφακιανάκι το «Μα εγώ είμαι Έλληνας». Δεν σας κρύβω ότι με πήραν πολλά τηλέφωνα από την Ελλάδα, πολύ συγκινημένοι, που δεν ξέρουν τι γίνεται. Και μου λένε, τι είναι αυτό, τι έγινε εκεί, τι, πώς, πολύ συγκινητικό και. Να σας πω ότι είναι από τις βραδιές που θέλουμε και για το χώρο του ποδοσφαίρου, ώστε οι μικρότεροι έτσι να μοιηθούν στο χώρο του ποδοσφαίρου. Να είναι η μέρα που κάνεις καινούριους φιλάθλους σαν ομάδα γενικότερα. Είναι και η μέρα που καταλάβαμε το μέγεθος αυτής της ομάδας. Μπορεί να πάμε πολύ ελληνική σύλλογη, δεν το συζητάμε, αλλά η συγκεκριμένη ομάδα, όπως και να το κάνεις, κάνει άλλο γκέλ στον κόσμο της ομογένειας. Πολύ σημαντικό. Γεμίσανε λοιπόν εκεί το άμισε το στάντιουμ, φοβερή ατμόσφαιρα και από τις δύο πλευρές. Μ' άρεσε πολύ που φεύγανε οι τιμένοι μαζί με τους νικητές από τις ίδιες θύρες, από τους ίδιους δρόμους. Τι ωραία πράγματα. Anyway, τα θέλουμε αυτά, τα χρειαζόμαστε. Λοιπόν, πριν περάσουμε εδώ να λέμε το πείμα, aritmos.com.au φυσικά. Μπαίνετε, ακούτε, βλέπετε, ενημερώνεστε για ό,τι παίζει στην επικαιρότητα. Συμμετέχετε στην παρέα μας μέσω του chat. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας λοιπόν. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας και στο Messenger του Ρυθμού, Facebook και Instagram. Μας στέλνετε και στο live που τρέχει. Και φυσικά μπορείτε να μας πάρετε τηλεφωνάκι στο 70 74 88 60. 70-74-88-60, όποιος θέλει να πει μια καλημέρα. Μην ξεχνάτε φυσικά την εφαρμογή του ρυθμού, το app του ρυθμού, όπου μπορείτε να το κατεβάσετε εάν έχετε συσκευές από το Apple Store, αν έχετε συσκευές Android από το Play Store, για να κάνετε τη ζωή σας πιο εύκολη με το ρυθμό, να μπορείτε να πάσω και στιγμή με ένα κλικ να έχετε τον αγαπημένο ραδιόφωνο στην έξυπνη συσκευή σας, στο αυτοκίνητό σας ή οπουδήποτε αλλού θέλετε. Derby είχαμε. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, νίκη του Ολυμπιακού με 1-0, δεν ξέρω αν το είδα το ματσάκι. Φυσικά και υπάρχουν διαμαρτυρίες σε οποιοδήποτε ντέρμπι, έτσι γίνεται συνήθως.

0: Λοιπόν, πριν ξεκινήσω, πάω και στις τηλεφωνικές γραμμές να πω καλημέρα στην Μαρούλα Μασοροδρόμιο, καλημέρα στον Αντουάν, καλημέρα παλικάρι μου. Να στείλω μια καλημέρα στον Πιλάκο, καλημέρα σε όλους, καλή εβδομάδα και σε σένα. Καλημέρα στον Λάζαρο, γεια σου Λαζαρέ, γεια σου παλικάρι μου. Καλημέρα και καλή εβδομάδα στον Τασάρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα Στράτο, λέει, σε όλους τους φίλους του ρυθμού. Καλημέρα και στον Παναθηναϊκό, καλή εκπομπή να έχουμε. Είστε λίγο πικραμένο σήμερα από το αποτέλεσμα του ντέρμπι, η αλήθεια είναι. Έτσι τα Σάρα. Δεν ξέρω αν το είδατε. Θα ήθελα πολύ, θα ήθελα την άποψή σας για το παιχνίδι του Σαββάτου. Πώς θα αφουγκραστήκατε, τι μηνύματα πήρατε. Αν αυτή η ομάδα θα πρέπει να είναι στο A-Link. Γιατί υπάρχει κάτι έτσι λίγο αντιφατικό εδώ. Απ' τη μία διαλύσανε την εθνική κατηγορία επειδή είχε εθνικά στοιχεία μέσα. Έκρυβε δηλαδή πίσω το background, ήταν ελληνικές οι ομάδες, ήταν ιταλικές, ήταν οτιδήποτε άλλο από ποιο χώρο προερχόντουσαν. Αλλά απ' την άλλη θέλανε να το κόψουν και απ' την άλλη είδαστε ένα τελικό μπουζούκια και να παίζει στο στάδιο και αργυρό και. Οπότε με έχετε μπερδέψει λίγο εκεί στην κυβέρνηση και στο Australian Football. Να σας πω ότι η κίνηση στους δρόμους, έχουμε σοβαρό περιστατικό κοντά στο Flinders Street με τραυματισμό πεζού. Δεν έχουμε επιβεβαιωμένη ενημέρωση για την τρέχουσα κατάσταση των δρόμων αυτή τη στιγμή. Έχουν όμως οι φίλοι μας οι οδηγοί, οπότε μπορείτε να μας πάρετε τηλεφωνάκι, να μας δώσετε το report σας αν είστε στο δρόμο. Καλημέρα στους φίλους οδηγούς. Έλα Αλίνα, καλημέρα. Καλή εβδομάδα.
1: Έλα, καλημέρα Στράτο, καλημέρα, καλημέρα σου, καλή εβδομάδα.
0: Επίσης.
1: Καλά είσαι.
0: Μια χαρά.
1: Beautiful. Εγώ είδα τον αγώνα προχθές. Τι ωραία που ήταν. Όλοι στα λευκά, ντυμένοι, blue, λευκό. Beautiful.
0: Ωραία, ωραία.
1: Έκλαψα, δάκρυσα σου λέω, μ' άρεσε.
0: Ήτανε πολύ συγκινητικό.
1: Ναι. Τι ωραία που ήταν, είδα όλο τον αγώνα και ήταν κάτι το άλλο, τι να πω. Πολύ ωραία. Και νεολαία, πολύ.
0: Αυτό θέλουμε. Οτιδήποτε έχει να κάνει με στοιχείο, μπορεί να η ομάδα να μην λέγεται τώρα Χέλλας, αλλά λέγεται South Melbourne, ξέρουμε ακριβώς ποια είναι η ομάδα και από πού προέρχεται.
1: Στην Ελλάδα, συγχαρητήρια.
0: Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια. Πολύ καλή, μεγάλη νίκη στα πέναλτι απέναντι σε μια ομάδα που είναι μεγαλύτερη κατηγορία, είναι ίσως η καλύτερη ομάδα της Αυστραλίας. Πολύ, πολύ σημαντικό, πολύ σημαντικό.
1: Ο προπονητής Έλληνας είναι?
0: Όχι.
1: Δεν είναι Έλληνας, φαίνεται. Μα ήταν τόσο ωραία, μ' άρεσε τόσο πολύ, τι να πω. Τι να πω Στράτο. Βροχούλα σήμερα,
0: Βροχούλα σήμερα, ναι, και αύριο.
1: Και αύριο. Μετά θα αρχίσει λίγο αν ανεβαίνει.
0: Θα αρχίσει, ναι, θα αρχίσει να ανεβαίνει. Και εκεί θα έχει καλή μέρα. Δηλαδή σιγά σιγά ανεβαίνει μέχρι την Κυριακή.
1: Ναι, πολύ ωραία. Να πω καλημέρες.
0: Να
1: πω στον κύριο Ανδρέα. Κύριε Ανδρέα μου, άμα με ακούς, να πάρεις στολή, γιατί σε ζητάει να μιλήσετε στο 70, 74, 88, 60. Άμα με ακούς, κύριε Ανδρέα, σε παρακαλώ. Γιατί το ζητάει ο Λί, θέλει να του μιλήσει.
0: Εντάξει, πού να τον πάρει τώρα το Λί, πού να τον βρει.
1: Το Σαββάτο.
0: Το Σάββατο μπορεί να τον πάρει.
1: Ναι, Σαββάτο, 5 η ώρα. Καλημέρα Ανδριάνα, καλημέρα κύριε Αυστρατεία, Αθανασία και Σοφούλα και όλοι οι υπόλοιπες και οι υπόλοιποι.
0: Έγινε Ελίνα μου, καλημέρα, καλή
1: είστε
0: εβδομάδα.
1: Πολύ καλά Στράτο μου,
0: bye.
1: Γεια σου.
0: Καλημέρα στην Έλλη μας, καλή εβδομάδα Έλλη μας, συγχαρητήρια στην ομάδα μας Χέλλας, επίσης και στην ομάδα του Πειραιά. Τον Ολυμπιακό λέει Καλημέρα στην Ανθούλα μας εκεί στην όμορφη Θεσσαλονίκη μας. Καλημέρα στη Σούζη. Καλημέρα Στάτο, καλή εβδομάδα και καλό πρόγραμμα να έχεις. Και πολλά συγχαρητήρια στο South Melbourne Hellas. Καλημέρα στη Βιργινία από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Καλημέρα, καλή εκπομπή. Καλημέρα, Στράτο. Και εμείς τον ίδιο καιρό έχουμε βροχές και μια υπέροχη μέρα, λέει. Καλημέρα στον Δήμο Βασιλόπουλο. Γεια σου, Όλγα, με τα ωραία σου τα λεμόνια.

νέα πολλά και σήμερα, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι Παρασκευούλα. Θα τα πούμε όλα εδώ όσο μπορούμε. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε πολιτικά. Όχι. One Nation, σταθερή ανωδική πορεία. Από ό,τι λένε τα ρεπορτάζ. Αλλά έχουμε στοιχεία ότι μειώνεται η υποστήριξη προς το κόμμα της Πολύ Χάνσον. Σε μια νέα δημοσκόπηση δείχνει ότι η πρόθεση ψήφου μειώθηκε κατά 2% το Σεπτέμβριο και κατά 4% τον Ιούνιο. Η ίδια έρευνα όμως έδειξε ότι δεν υπάρχει και ιδιαίτερη όθηση στα άλλα κόμματα. Το σίγουρο είναι σε δείγμα 2.500 ανθρώπων που έγινε η δημοσκόπηση, διαπιστώθηκε ότι το κοινό στρέφεται εναντίον της κυβέρνησης του Αλμπανές, λόγω φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, του κόστου κρίσης ζωής, έτσι. Με το 46% των ψηφοφόρων να θεωρούν υπεύθυνους τους εργατικούς, σημειώνοντας αύξηση 6% από το Μάρτιο, παρακαλώ. Έχουμε ένα 26% που κατηγορεί τις παγκόσμιες εξελίξεις, όπως τον πόλεμο στο Ιράν, τη σύγκρουση στην Ουκρανία για τις αυξήσεις των τιμών. Μόνο το 4% των ψηφοφόρων πιστεύει ότι η Κεντρική Τράπεζα της Αυστραλίας έχει ευθύνη. Παρόλο που η Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια πριν από λίγες μέρες, έτσι. Αλλά δεν έχει ευθύνη. Καλά πάμε. Δεν έχει ευθύνη κανένας εδώ, έτσι. Οκ. Όπως αντιλαμβάνεται ο καθένας.

Έχουμε τη σύλληψη ενός 16χρονου μετά από περιστατικό με αυτοκίνητο, με πεζό, που φαίνεται να ήταν κλεμμένο στο CBD και να χτύψει μια γυναίκα εχθές. Έχουμε ένα θανατηφόρο τροχαίο εδώ στο, στη Βικτόρια, περίπου 300 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Μελβούνης, όταν ένα όχημα εξετράπη της πορείας και προσέκουσε δέντρο. Μάλλον ύπνος είναι η αιτία.

0: Πούτιν θα παίρνει τώρα το πετρέλαιο από τον Πούτιν ο Τραμπ και θα το πουλάει στους υπόλοιπους. Συγχαρητήρια στην Ευρώπη, τα κατάφερε μια χαρά πάντως, έτσι. Πολύ δυνατή αυτή η Ευρωπαίρε. Πιο άχρηστοι δεν μπορούσαν να υπάρχουν από αυτούς. Αυτή η παρέα της Ford Lion ειδικά είναι...
1: Μα είναι κάτι νύχτες μοναξιάς που δεν ξημερώνουν.
0: Είμαι στεναχωρημένος γιατί ο Τραμπ δεν κατάφερε να πάρει και τον Νόμπελ, έτσι.
1: Σε καρφιά μέσα μου ματώνουν. Μα είναι κάτι νύχτες μοναξιάς.
0: Να σας πω ότι φέτος το βραβείο κατέληξε σε νοτιοαφρικανή νομικό και ακτιβίστε για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

0: Πάντως το θέμα με τον Τραμπ και τον Πούτιν έχει σηκώσει μια θύελλα αντιδράσεων για τη συμφωνία αυτή. Και καλά ότι δίνει οικονομική σανίδα σωτηρία στον Πούτιν ο Τραμπ. Και στις Ηνωμένες Πολιτείες πολύ έντονες οι αντιδράσεις και μεταξύ των δυτικών συμμάχων της Ουκρανίας. Έχουμε γενικά αντιδράσεις για το ρωσικό ντίζελ, με Αμερικανούς γερουσιαστές και από τα δύο κόμματα να αφιζητούν ανοιχτά την νομιμότητα της και τον Καναδά να προειδοποιεί ότι προσφέρει πρόσθετους οικονομικούς πόρους στη Ρωσία για τη συνέχιση του πολέμου. Καλημέρα Έλλη, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, όπως μου ακούσα ακόμη μάλιστα.
0: Αμάρε Έλλη.
1: Ακόμη, δύο εβδομάδες.
0: Δύο εβδομάδες Έλλη.
1: Αντιβίωση όλα και δεν λέει να μου περάσει. Ας δύο σου πω.
0: Μάλλον δεν σε σηκώνει το κλίμα εδώ, μάλλον αυτό είναι.
1: Έτσι φαίνεται. Λοιπόν, θέλω να δώσω συγχαρητήρια για την ομάδα εδώ, το Χέλλας. Πραγματικά ήταν πολύ συγκινητικό.
0: Ήταν. Εγώ σου λέω.
1: Και όπως λες και από Ελλάδα, ναι. Ναι. Ναι.
0: Όχι, θέλω να. Αυτό ρε παιδί μου, ειδικά όταν μπήκε το γκολ, όσοι ήταν στο γήπεδο. Μ' άρεσε πάρα πολύ η ατμόσφαιρα βασικά. Γιατί δεν τη συνηθίζουμε. Και είναι κάτι που λείπει εδώ από το ποδόσφαιρο. Έτσι μόνο θα πάει προς το ποδόσφαιρο όταν βλέπουμε και τέτοια παιχνίδια. Αυτό πρέπει να το πάρουν πολύ καλά στο μυαλό τους οι ηθήνοντες, ώστε να κάνουν το ποδόσφαιρο μεγαλύτερο. Γιατί υπάρχει ο κόσμος για να γίνει μεγαλύτερο.
1: Και αυτές οι εικόνες ανεβάζουν και την ψυχολογία να συνεχίσει αυτό, γιατί σου λέει έγινε τώρα, θα ξαναγίνει. Και θα τραβάει κόσμο στα γήπεδα.
0: Ναι, ναι.
1: Και πιστεύω ήταν καλό αυτό που... τότε κερδίσαμε σίγουρα, αλλά και όλη η ατμόσφαιρα αυτή βοήθησε πάρα πολύ. Σε όλο τον κόσμο ακούστηκε παντού. Έγινε δηλαδή μεγάλη δύση. Και όταν φτάνει στον Ολυμπιακό, παθαίνει slow motion. Γιατί...
0: Εγώ.
1: Εσύ είναι.
0: Σε ποιον?
1: Slow motion παθαίνει.
0: Σε ποιον?
1: Όταν έγραψε για τον Ολυμπιακό.
0: Τι είναι αυτό?
1: Κερδίσαμε το Παναθηναϊκό. Άστα
0: φτάνει. Ολυμπιακό. Έτσι λέγεται αυτή η ομάδα.
1: Ολυμπιακάρα. Ολυμπιακάρα, εκεί θα το λέω και θα γίνει σωστό.
0: Ναι, μου, κρίμα, ωραία, και τι καλή κοπέλα να πούμε, αλλά αυτό το ελάττωμα να μην το κόβουμε.
1: Δεν κατάλαβα. Να σου πω κάτι, σε λίγο βάζει άσπρα, βάζει μαύρα. Βάζει ένα κοκκινάκι να λάμψει λίγο η οθόνη.
0: Βρεάσε, μα θα βάλουμε και κοκκινάκι να πούμε. Εδώ μας έβαλες και βάλαμε ροζάκι την άλλη φορά. Κοκκινάκι δεν βάζουμε με τίποτα.
1: Αυτό που το πας, σε κατάφερε πάντως το φορές. Ναι. Να σου πω το άλλο που θέλει να βγει ο κύριος Κώστας να σχολιάσει με Τραμπ και Πούτιν. Θα ήθελα πάρα πολύ τον κύριο Κώστα.
0: Βγες κύριε Κώστα να μας σχολιάσεις τις πουτινιές εδώ πέρα.
1: Την καλημέρα μου πάνω απ' όλα, την καλημέρα μου, αλλά θα ήθελα πολύ να τον ακούσω να σχολιάσει.
0: Τις πουτινιές.
1: Γιατί μου αρέσει πάρα πολύ ο τρόπος που μιλάει ο κύριος Κώστας. Είναι σε άλλο το τέτοιο.
0: Να τον δούμε τι μας πει για τις πουτινιές.
1: Τον χαίρομαι, τον ακούω και χαίρεται τα φτάκι μου. Λοιπόν, την αγάπη μου στον κόσμο. Εντάξει, βροχούλα, δεν πειράζει. Αρκεί να σου πω κάτι. Άρρωστη, αλλά το περπάτημα.
0: Μια χαρά. Αυτό είναι φάρμακο, δεν έχει να κάνει.
1: Αυτό, ναι. Λοιπόν, καλημέρα μου, καλό πρόγραμμα.
0: Τσάου, Μπέλα. Bye
1: bye. Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Να το παιδί. Καλέ, ποιος είναι αυτό? Έλα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Και καλή εβδομάδα. Να σε
2: συγγνώμη.
0: Και καλή εβδομάδα, λέω.
2: Ναι, πάντα. Καλή εβδομάδα, Δευτέρα σήμερα. Βροχερή ημέρα. Περίμενα να βάλεις καμιά βιτάλη, να ξεκινήσεις με καμιά βιτάλη.
0: Βιτάλη γιατί?
2: Λέει ένα πρωινό.
0: Ένα χειμωνιάτικο πρωί.
2: Πρωινό, ναι. Ναι, μόνο χειμώνα. 2,5 ώρα έχει 22 βαθμούς και τώρα έχει 15.
0: Ναι, εντάξει. Θα ανεβαίνει τώρα. Μην υπομονή, θα ανεβαίνει σιγά-σιγά.
2: Όχι. Νομίζω αύριο και μεθαύριο θα πέσει λίγο ακόμα. Τρίτη, Τετάρτη και από Πέμπτη θα ανέβει.
0: Ναι, έτσι είναι.
2: Τουλάχιστον έχει καλό καιρό στο Adelaide. Σαββατοκύριακο θα κάνουμε κανένα μπάνιο. Να κάνουμε κανένα μπανάκι.
0: Θα πας Adelaide.
2: Δεν είπαμε ότι. Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα θα είμαστε Άντελετ λόγω υποχρεώσεων.
0: Μια χαρά.
2: Κοινωνικών υποχρεώσεων. Εντάξει.
0: Ο δικός.
2: Καβαλήσουμε το. Πάντα.
0: Καλά ξηγεστή.
2: Πάντα. Πού να, τι αεροπλάνο, τι μέσα που ζητάνε. Πιο φθηνά να πας Ελλάδα παρά στο Άντελετ. Μας έχουν ξεφύγει. Εντελώς. Άσε που δεν μπορεί να πας και αποσκευές. Ξέρεις, άμα πας σε κάτι υποχρεώσεις πρέπει να πάρεις και δώρα, πρέπει έξτρα κιλά.
0: Ναι,
2: το μαξάκι, σταματάς όπου θέλεις. Εντάξει. Θα πληρώσει βενζίνα, την πλήρωση θα κάνεις. Βενζίνα είναι. Δεν γίνεται να μην πληρώσεις.
0: Εντάξει ρε παιδιά τώρα, τι θέλει, δεν είναι και ωραία, εκδομούλα είναι.
2: Ναι ρε παιδί μου, να ξεφύγουμε λίγο, εντάξει ένα μήνα, περίπου 1,5 μήνα που γυρίσαμε από Ελλάδα, να συνεχίσουμε τις διακοπές, έτσι κάπως έτσι το βλέπουμε, να μπαίνουμε στο κλίμα. Μεγάλη επιτυχία, συγχαρητήρια στο staff Melbourne. Το μόνο που με ανησυχεί,
0: τι σε ανησυχεί,
2: ότι κάποιοι δεν χαίρονται.
0: Τι εννοείται,
2: δηλαδή, π.χ. οι άνθρωποι του ΑΕΦΕΛ,
0: ναι.
2: Είναι ζημιά αυτό τώρα για το ΑΕΦΕΛ.
0: Το ΑΕΦΕΛ είναι το φούτι,
2: Ναι, ναι, το φούτι, το φούτι, καλά το είπες. Μην πιστεύεις ότι χαρήκανε.
0: Εντάξει ρε φίλε, όταν ανεβαίνει ένα άλλο άθλημα μοιράζονται χορηγοί, δεν καταλαβαίνεις, υπάρχει πρόβλημα εκεί.
2: Και είναι λογικό αυτό. Αυτό είναι το πιο λογικό.
0: Δεν μπορεί όμως, δεν μπορεί τώρα το άθλημα αυτό να είναι το πιο δημοφιλές άθλημα στον κόσμο, να είμαστε και εδώ πέρα να το έχουμε τέταρτο.
2: Και θα φάλε να είναι το χειρότερο.
0: Δεν γίνεται τώρα. Με τόσους πολλούς Ευρωπαίους και Λατινοαμερικάνους να πούμε και να είναι το. Μην την καθώ.
2: Κάθε μέρα. Κάθε μέρα πρέπει να το λέμε αυτό. Γιατί εδώ, άμα δεν είναι το φούτι, άμα δεν είναι ράγκμπι, δεν είναι το κρίκετ, έχουμε και το κρίκετ παναθεμάτο. Όλα τα άλλα είναι άχρηστα. Εντάξει, πάλι καλά λίγο η φόρμουλα και το τένις λίγο ξεφεύγουνε. Όλα τα άλλα είναι άχρηστα. Δηλαδή το μπάσκετ. Πού είναι το μπάσκετ που έχει τόσο παίκτες στο NBA. Αυστραλούς. Εντάξει. Υπάρχουν και άλλα αθλήματα.
0: Βέβαια, σίγουρα, σίγουρα τώρα. Αλλά ξέρεις, είναι ένα άθλημα το οποίο μαζεύει γενικά διαφορετικά.
2: Αυτό είναι η Αυστραλία, ρε παιδί μου. Ας πούμε οι Άγγλοι. Άγγλοι όλοι αυτοί τι θέλουν, το μη θέλουν τη φουτή.
0: Εδώ οι Αυστραλοί, όσοι παρακολουθούν ποδόσφαιρο, είναι Liverpool, Arsenal, Manchester City και West Ham.
2: Αυτά.
0: Ρε πάτε καλά, εδώ δεν έχουμε ομάδες να υποστηρίξετε να πούμε. Τι είναι αυτά, να με είμαι, λέει η Arsenal. Τι Arsenal.
2: Άκουσε με κάτι. Ρε παιδί μου, καλά κάνε. Γιατί τους αρέσουν αυτές τις ομάδες και καλά κάνουν. Οι πιο Ευρωπαίοι, και το λέω πάλι, οι πιο Ευρωπαίοι υποστηρίζουν όπως εσύ την ΑΕΚ, άλλοι υποστηρίζουν τον Ερυθρό Αστέρα, άλλοι υποστηρίζουν διάφορες ομάδες, την Γκοσλαβία και το άλλο. Και εκεί λέει μπράβο. Εντάξει. Αλλά το κακό είναι ότι πρέπει να γίνει μια φορά μια πολύ μεγάλη κουβέντα, γιατί μας μπαίνουμε σε β' κατηγορία εμείς. Που μας αρέσει λίγο το ποδόσφαιρο. Και όποτε είπα να ανοίξει αυτή η κουβέντα, εντάξει μωρέ, δεν πειράζει. Ξέρεις, μαθαίνει και το δεν πειράζει. Αυτά τα νέα τα καλά.
0: Θέλω να μου πει η Ριάννα που έχω στη γραμμή, τι είναι το welcome to country που έχει γίνει ένας κακός χαμός, να μας εξηγήσει λίγο έτσι παραπάνω.
2: Περιμένω.
3: Welcome to country.
0: Ναι, που το λένε συνήθως... Η κοινότητα των πρώτων εθνών εδώ της Μελβούρνης.
3: Welcome to country. Καλώς ήρθατε στην πατρίδα.
0: Ναι, αλλά έπεσε πολύ γιούχα.
3: Ω, έπεσε γιούχα.
0: Πολύ.
2: Με την έννοια που το λένε.
0: Ναι,
2: με την
0: ναι,
2: έννοια.
0: Ναι.
2: Καταλαβες.
0: Ναι, ναι, έπεσε πολύ.
2: Έτσι όπως το λένε δεν ακούγεται ωραία.
0: Ναι, δηλαδή έβγαλε λόγο ο άλλος... είναι ένας παραδοσιακός τηλετρικός σχετισμός που το κάνουν οι αβορίγινες αυτό. Έτσι, και καλωσορίζουν τους επισκέπτες στα εδάφη αυτά. Αλλά έπεσε γιούχα, ρε παιδιά. Αυτοί δηλαδή που ήταν εδώ στο γήπεδο μέσα, τι ήταν επισκέπτες.
2: Έλατε. Τι ήταν, όλοι αυτοί ξένοι ήντουσαν.
3: Από ποιους όμως έπεσε το γιούχα?
0: Από το γήπεδο, όλο.
2: Όλο. Τον κόσμο. 29.000 κόσμος, 29.000 ρεκόρ.
0: Βάλε παραπάνω, 29, βάλε γιατί ήταν ένα 30.
2: Τόσο είπανε, φαντάσου, ούτε εκεί δεν θέλουν να πούνε την αλήθεια.
0: Ναι.
2: Ούτε εκεί δεν θέλουν να μας πούνε την αλήθεια. Τέλος πάντων, παιδάκια, εγώ θα σας
0: αφήσω. Γεια σου,
2: καλή συνέχεια. Να είστε καλά και καλή εβδομάδα σε όλους.
0: Bye.
3: Καλή εβδομάδα, Παγκαλέ.
0: Έλα.
3: Θέλω να με ακούσει.
0: Ναι, εντάξει. Λοιπόν, αυτό που λες το welcome to country, είχαμε αποδοκιμασίες στον τελικό. με το South Melbourne και το Victory. Οι οπαδοί και των δύο ομάδων γιουχάρανε, αποδοκιμάσανε το Welcome to Country στο τελικό. Έτσι. Ναι. Και στα social media γίνεται ένας κακός χαμός.
4: Γι' αυτό το πράγμα, ε.
0: Ναι, ναι. Ενώ ακολούθησε μετά ο ύμνος της Αυστραλίας που τον είπε η Μαρία, η Μαρουλής.
4: Ναι.
0: Και όλο το γήπεδο τραγουδούσε τον εθνικό ύμνο. Κατάλαβες.
4: Πάντως νιώσαμε πολύ περήφανοι.
0: Ναι, και εδώ νιώσαν στην Ελλάδα.
4: Έλληνες, πώς το λένε.
0: Εδώ νιώσαν στην Ελλάδα περήφανοι. Μου στέλνανε βίντεο.
4: Ναι, βέβαια,
0: και μου λέγανε τι συγκινητικό, τι ωραία πράγμα. Είδα τώρα, έκανε η αδερφή μου story τώρα πανηγυρισμούς από πού και ως πού. Δηλαδή. Κατάλαβα.
4: Ανάες, ωραία. Συγχαρητήρια όμως στα παιδιά, στην ομάδα και σε όλους εμάς. Και σε όσους έχουν προσπαθήσει για όλο αυτό, ε. Γιατί πολλοί άνθρωποι από πίσω αφανείς έχουν κάνει μεγάλη προσπάθεια. Βέβαια. Α, έχω να ρωτήσω μερικά πράγματα, Στράτο μου, σήμερα.
0: Ναι.
4: Το ένα είναι για τα φαγητά μας. Στο Woolworths και στα Coles φοβόμαστε να πάρουμε τώρα φρούτα. Το έχεις ακούσει?
0: Συνήθως έτσι λένε. Αλλά για πες εσύ, συνέχισε.
4: Δεν ξέρουμε τι. Εγώ πήγα, αγόρασα μπανάνες, πήρα πατάτες και τώρα δεν ξέρω να τα χρησιμοποιήσω ή όχι. Κατάλαβες.
0: Εντάξει, γιατί να μην τα χρησιμοποιήσω τώρα. Τι.
4: Προπάντων είναι όμως τα blueberries και τα φράουλα. Έχουν 10 φορές περισσότερο ραντισμένα από ό,τι πρέπει, από το επιτρεπτό. Έτσι άκουσα στα νέα,
0: ναι.
4: Και το λέω.
0: Ενώ τις προηγούμενες φορές που τα είχαν ελέγξει όλα δεν είχαν.
4: Και δεν ξέραμε.
0: Ναι, καλά, ναι, εντάξει.
4: Ναι.
0: Τρώμε το φυτοφάρμακο εδώ και δεκαετίες, να πούμε.
4: That's true, yeah.
0: Και τώρα βγήκε μια είδηση. Δεκαετίες, να πούμε.
4: That's true, yeah.
0: Και τώρα βγήκε μια είδηση. Τέλος πάντων.
4: Τι να πω.

0: Συνδέεται, λέει, μήπως έχουν, για να δω.
1: Τι γυρεύουν εδώ, αμήν, και κανένα κανάλι, τίποτα, κανένας δεν έχει τίποτα.
0: Εσύ που το άκουσες αυτό?
1: Στο ραδιόφωνο. Από άνθρωπο που δουλεύει στο λιμάνι και είναι τρακατζής, ξέρεις, οδηγάει τρακ. Και λέει, τα βλέπαμε και δεν πιστεύαμε τι βλέπαμε. Πολλά. Γιατί είναι εδώ στη Μελβούρνη, τι γυρεύουνε, τι ετοιμάζουνε. Κανένας δεν λέει τίποτα από τα νέα, ξέρεις, τα κανάλια και αυτά. Γι' αυτό έτσι, λέω, το στράτο θα ρωτήσω τώρα.
0: Μήπως είναι τίποτα εξοπλισμοί που αγοράσαμε, γιατί δεν μπορούμε να αφήσουμε.
1: Τι να πω, δεν ξέρω, δεν ξέρω. Απλά ο άνθρωπος αυτός έλεγε ότι τα είδε στο λιμάνι. Πολλά. Αμερικάνικα, οχήματα για πυράβλους, για διάφορα. Μόνο τάγκς, λέει, δεν είδε.
0: Η διαδικασία αυτή αποτελεί μέρος του αμερικανικού προγράμματος πρωτοποθέτηση οπλισμού και είναι εκφόρτωση και έλεγχος, μεταφορά στην ενδοχώρα. Το λιμάνι της Μελβούρνης μαζί και άλλες λεστατικές υποδομές περιοχής, όπως το Point Whitson στη Βικτόρια, έχει ενταχθεί στο διευρυμένο δίκτυο Logistics των Ηνωμένων Πολιτειών για τη μεταφορά εφοδίων και αμυντικού υλικού στην περιοχή του Ινδοειρηνικού. Προφανώς.
1: Στην Μελβούρνη, στο λιμάνι.
0: Στο λιμάνι της Μελβούρνης, λέω εγώ, στο Point Wilson, εδώ, ναι, στη Βικτόρια.
1: Να κοιτάζουμε, να δούμε τι γίνεται και γιατί.
0: Εντάξει, μπορεί, δεν ξέρω, θα το ψάξουμε να το δούμε.
1: Ναι, σε παρακαλώ, Στράτο. Λοιπόν, αυτά ήθελα να πω. Να δώσω την αγάπη. Πραγματικά ο Κυρκώστας δεν βγαίνει. Τον κάναμε εμείς.
0: Ο Κυρκώστας δεν βγαίνει. Στέλνει κάθε μέρα, στέλνει μηνύματα.
1: Μηνύματα. Θέλουμε φωνή.
0: Καλημέρα και καλή εβδομάδα, λέει κύριε Στράτο. Η Μελάνια Τραμπ πέτυχε τελικά αυτό που ήθελε. Έφερε πίσω στο Λευκό Οίκο τον αγαπημένο της Elon Musk και ο παππούς Ντόναλντ του έχει παραχωρήσει ένα ολόκληρο όροφο. Ορίστε.
1: Μάλιστα. Ωραία.
0: Είναι αυτός ένας.
1: Κυρκώστα, να βγεις να μας τα πεις αυτά με φωνή.
0: Ο Νίκος μας δουλεύει.
1: Μην βάζεις τώρα το Στράτο να τα
0: διαβάζει. Ο Νίκος μας δουλεύει. Εισβολή, λέει, έρχονται Ρώσοι, ίσως Βορειοκορεάτες, μπορεί και Γερμανοί. Καταλαβες.
1: Α, για τα οχήματα που είπαμε. Α, καλά, εντάξει. Καλημέρα, Νίκο. Ναι, πραγματικά τον κύριο Αντρέα το ζητούσε το Σάββατο ο Λί. Αν ακούει ο κύριο Αντρέας, 5 η ώρα να πάρει ένα τηλέφωνο στον Λί. Και την κυρία Ευαγγελία καλημέρα, τον Μπάγκαλο τον είπαμε, την Παυλίνα, την Αθανασία, τη Σοφία, την Ευστρατεία, τη Στέλλα και όλο τον κόσμο γενικά. Και σε σένα μια μεγάλη αγκαλιά, Στράτο, μας ευχαριστούμε.
0: Να είσαι καλά, Ριάννα μου, καλή εβδομάδα.
1: Για το κάθε τι που κάνεις για όλους μας. Να είσαι καλά, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Bye, βέβαια. Bye, επίσης.
1: Bye, bye, bye.

πήρα να σου πω χρόνια πολλά πόσο μου έχεις λείψει. Ειδικά ετούτη τη βραδιά 12 και 1, άνοιξη πληγή και μοραγή. Για σένα 12 και 1.

0: να ήμασταν απόψε αγκαλιά.
1: Να σας δω μια καλημέρα στον Νικόλα RDO, λέει, σήμερα εδώ με το μικρότερο. Τι ωραία πράγματα αυτά.
0: Τόσο αργά.
1: Με το μικρότερο γαβράκι της οικογένειας. Ναι, εντάξει.
0: Την αφή του ζες του κορμιού σου. Να νιώθα ξανά την επαφή.
1: Καλημέρα και στον Νικόλα, πολλές καλημέρες.

0: Λοιπόν, επειδή είναι πάρα πολλά τα μηνύματα που έχουμε για το παιχνίδι του Σαββάτου, σας είπα και την άποψή μου, σας είπα τη γνώμη μου. Είναι από τα παιχνίδια τα οποία για πάρα πολλούς λόγους μπορούμε να συζητάμε για αυτά. Είναι από τα παιχνίδια που κάνουν καινούργιους φιλάθλους, είναι από τα παιχνίδια που κάνουν τους μικρούς ποδοσφαιρόφιλους, είναι από τα παιχνίδια που αισθανόμαστε σαν ελληνική ομογένεια πάρα πολύ περήφανοι. Είναι η πρώτη φορά του η οποία έτυχε να πάω σε ποδοσφαιρικό αγώνα και να νιώσω έτσι στην Αυστραλία, που έχω δει παιχνίδια πάρα πολλά. Έχω δει παιχνίδια Champions League, έχω δει παίχτες οι οποίοι είναι από τους καλύτερους στον κόσμο, αλλά το συγκεκριμένο παιχνίδι, ειδικά ρε παιδιά, την ώρα που μπήκε το γκολ και η αρχή του γκολ που είχε στο Άμι Πακ, ήταν κάτι το οποίο ήταν διαφορετικό για μένα. Προφανώς και για εσάς. Καλημέρα και καλή εβδομάδα στο Βασίλη τον Παστεριάδη. Αφού τα λέμε, να τον έχουμε στην παρέα μας. Καλημέρα, Βασίλη μου.
1: Καλημέρα, Στράτο. Και νομίζω αυτό που αισθάνθηκες και εσύ το Σάββατο βράδυ, όλοι μας το αισθάνθηκαμε. Δηλαδή, δεν ήταν κάτι που ανήκει στην Ελλάδα, Μελβούνη, ήταν κάτι που ανήκει σε όλους τους Έλληνες, σε όλους τους μετανάστες, σε όλους αυτούς σε αυτή τη χώρα που προσπάθησαν ορισμένοι να μας σβήσουν. Η Ομοσπονδία, η Ομοσπονδία του Football Australia προσπάθησε να μας σβήσει. Το I-League έκανε ό,τι μπορούσε και το Victory, να λέμε και αλήθεια.
0: Εκεί θέλω να επικεντρωθώ με το συγκεκριμένο σύλλογο που παίζαμε αντίπαλοι προχθές. Ότι είναι από αυτούς οι οποίοι μπήκαν μπροστά ώστε να σβήσουν το South Melbourne.
1: Κάναν ό,τι μπορούσαν όταν βάλαμε την πρόταση το 18 για αίτηση στην ΑΕΠΝΙΚΗ. Ήταν ο μόνος σκοπός ο δικός τους, ήταν να μην ενταχθεί και να μην μπει η Ελλάδα Μελβούνης.
0: Έχουν ξαναδεί τόσο κόσμο στο γήπεδο. Έχουν ξαναδεί τόσο κόσμο στο γήπεδο.
1: Και οι δύο. Και νομίζανε ότι επειδή έχουν εξουσία, ότι ο κόσμος κάπως θα τους αγαπήσει μόνο και μόνο επειδή έχει εξουσία. Αλλά ο κόσμος μίλησε το Σάββατο. Ο κόσμος μίλησε για την ελευθερία, για τη δικαιοσύνη και για τα όνειρα. Και αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο είναι ένα όνειρο. Και όταν σταματάς και κλείνεις το δρόμο στα όνειρα, όπως έχει κάνει το Football Australia και το I-League, δεν τους δίνει την ευκαιρία να κάνουν όνειρα όλοι οι άλλοι που συμμετέχουν στην μπάλα και είμαστε εκατοντάδες χιλιάδες, τότε παθαίνεις αυτό που έχουν πάθει, που είναι σβήνει σιγά σιγά. Το μέσο όρο φιλάθλων είναι 6.000 στα γήπεδά τους.
0: Μα ξέρεις τι γίνεται τώρα εδώ, βλέπω μια στροφή γενικά. Δηλαδή τι θέλω να πω. Υποτίθεται ότι κάποιοι θέλουν να σβήσουν τις ομάδες αυτές. Εντάξει, εμείς μιλάμε για τη δικιά μας ομάδα, για το Χέλλας. Υπάρχουν και άλλες ομάδες που κουβαλάνε κόσμο από πίσω, οι οποίες.
1: Ασφαλώς.
0: Έτσι.
1: Ασφαλώς. Εγώ δεν μιλάω για την Ελλάδα τώρα. Εγώ μιλάω για όλους. Για όλες τις ομάδες που ιδρύσανε το ποδόσφαιρο σε αυτή τη χώρα. Κροάτες, Έλληνες, Ιταλοί. Όλοι μας.
0: Να σε ρωτήσω όμως κάτι. Είδα προχθές μία στροφή, είδα κάτι αντιφατικό. Δηλαδή, τι εννοώ. Παρόλο αυτό που θέλουν να κάνουν κάποιοι και είναι ένα σχέδιο πάρα πολλά χρόνια τώρα που συμβαίνει, αν και δεν φαίνεται να το πετυχαίνουν, γιατί πλέον βλέπουμε ότι στο διαδίκτυο γίνεται ένας κακός χαμός από τα αυστραλέζικα site, από τα site τα ποδοσφαιρικά, ότι αν αυτή η ομάδα πρέπει να είναι στο A-League με αυτό τον κόσμο που έχει και τη δυναμική, τον επαγγελματισμό που δουλεύει, την κατάκτηση του κυπέλου. Να θυμίσουμε και στους μικρότερους που ακούνε ότι το Χέλλας δεν είναι ένας απλός ελληνικός σύλλογος ο οποίος, εντάξει, κάνουμε το καπρίτσιο την πλάκα μας. Είναι ο πιο πετυχημένος ποδοσφαιρικός σύλλογος της Αυστραλίας. Αυτό δεν μπορούν να το συλλάβουν.
1: Με αυτό το κύπελο το αποδείξαμε αυτό. Έχουμε περισσότερα κύπαλα από όλες τις ομάδες σε όλη την Αυστραλία.
0: Φοβερό δεν είναι αυτή η ομάδα.
1: Είμαστε 22 χρόνια έξω από την ΑΕθνική.
0: Φημωμένοι και δεμένοι. Αλλά να δώσω συγχαρητήρια σε όσοι το τρέχουν αυτό. Γιατί για να μπορέσει αυτό να
1: συνεχίσει. Ναι, έγινε αγώνα. Γίνεται αγώνα εκτός γηπέδου, όπως πάντα. Και γίνεται εντός γηπέδου, αλλά και εκτός γηπέδου γίνεται ένας τεράστιος αγώνας από πολλά, πολλά, πολλά άτομα. Και οικονομικά προσφέρουμε ορισμένοι.
0: Βέβαια, γιατί και αυτό έχει το κόστος. Εν τω μεταξύ, εσύ το αντιλαμβάνεσαι, γιατί με την πατρίδα έχει το touch, μιλάνε τα κανάλια. Είσαι άνθρωπος που ενώνει εδώ την ομογένεια και την παροικία μας με την πατρίδα μας. Εγώ, παραδείγματος χάρη, πήρα πάρα πολλά μηνύματα. Είδα ξαφνικά να σηκώνονται stories από τους συγγενείς μου, από την αδερφή μου που δεν έχει καμία σχέση με το ποδόσφαιρο, Γιατί, ναι, είναι φοβερό το κομμάτι. Ότι είναι φοβερό αυτό το πράγμα ότι έχει ταξιδέψει ήδη. Ότι
1: υπάρχει μια άλλη Ελλάδα.
0: Ναι, ναι, ναι. Μακριά. Δηλαδή με πήρε τηλέφωνο.
1: Χτυπάει δυνατά αυτό. Ο Ελληνισμός και η καρδιά του Ελληνισμού χτυπάει δυνατά εδώ.
0: Με πήρε τηλέφωνο ο πατέρας μου. Βασίλη, με πήρε τηλέφωνο ο πατέρας μου. Συγκινημένος και βουρκωμένος και μου λέει τι ωραία πράγματα είναι αυτά. Ξέρεις.
1: Μας ενώνει.
0: Α, γεια σου.
1: Χτίζει γέφυρες. Όχι μόνο μεταξύ μας, αλλά παγκοσμίως.
0: Για μένα μπαίνει σε δεύτερη μοίρα το αγωνιστικό κομμάτι μετά από αυτό που είδαμε το Σαββάτο. Ναι, μεγάλη επιτυχία. Μπορούμε να μιλήσουμε μία ώρα για ποδόσφαιρο, μπορούμε να μιλήσουμε για το πώς παίξαν οι ομάδες. Μπορούμε. Αλλά δεν είναι το κομμάτι αυτό που μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή. Το κομμάτι είναι θα μπορέσει το South Melbourne να παίξει σε αυτή την κατηγορία. Και για, αν...
1: Τώρα πρώτο να πούμε κάτι σε αυτό, Στράτο.
0: Και είπε και ο προπονητής, συγγνώμη λίγο.
1: Ομάδα της Αυστραλίας. Ναι, δηλαδή και... αυτοί φτάσαν στο τελικό μεταξύ όλων της ομάδας της αλφαεθνικής.
0: Ναι.
1: Κατάλαβε τη διαφορά μεταξύ μας και αυτούς.
0: Όχι.
1: Αυτή είναι η απάντηση.
0: Όχι.
1: Λίτε τίμπα.
0: Τώρα, άμα μου λέγανε ότι το budget. Άμα μου λέγανε το budget.
1: Να του παίξαμε στο γήπεδο.
0: Αυτό ακριβώς. Και άμα μου λένε το budget του Χέλλας. Το budget του Χέλλας.
1: Δεν παίξαμε στο like side που θα ήταν και εντελώς διαφορετικό.
0: Παιδί μου, τώρα εμένα μου λέγανε ότι το budget του Χέλλας είναι όσο παίρνει ο προπονητής το Βίκτορ. Δεν ξέρω, μπορεί να μου λέγανε και λάθος τώρα. Έτσι, δεν σου λέω τώρα εγώ ένα νούμερο. Μιλάμε ότι υπερτιμημένο πολύ το πρωτάθλημα της A-League. Πλέον έχει κορεστεί. Δεν πάει ο κόσμος. Δεν σε τραβάει να πάει να δεις.
1: Για να πας τι, για να βλέπεις το Σίδης και το Σίδης, να βλέπεις ότι μετά από την μέση της χρονιάς υπάρχουν 4-5 ομάδες που ούτε ενδιαφέρονται ούτε κάνουν προσπάθεια για να πάρουν το τίτλο και λες τι είναι το ενδιαφέρον, διότι δεν υπάρχει υποβιβασμό. Για ποιο λόγο να το παρακολουθήσουμε.
0: Δεν έχει κανένα ενδιαφέρον.
1: Το πράγμα είναι, να λέμε και την αλήθεια, το ποδόσφαιρο είναι αίσθημα. Δεν είναι franchise. Δεν είναι να πληρώνεις 15 εκατομμύρια για να παίζει. Ποιος έδωσε αυτός το δικαίωμα να μας πούν σε εμάς πρέπει να μας πληρώσει σε εμάς 15 εκατομμύρια για να σε πέσουμε στο γήπεδο.
0: Μα είναι δυνατό.
1: Πού γίνεται αυτό. Σε όλες τις χώρες του κόσμου, οι μόνες χώρες που το κάνουν αυτό είναι εμείς, επειδή υπήρχε αυτή η ρατσιστική
0: κίνηση από
1: τον John Howard, όταν μηδένισε το ποδόσφαιρο και μας έδιωξε. Και είναι νομίζω Gibraltar, Belize, στο χώρο, στο κόσμο που ζητάνε λεφτά για να παίζεις. Αυτά είναι.
0: Και επειδή πολλές γλώσσες, πρόσεξε να δεις τώρα τι γίνεται, επειδή άκουσα και εδώ εκ των έσω που λέμε κάποιες φωνές ότι ναι ρε παιδιά, δεν μπορούμε να έχουμε σύμβολα και εγώ να θυμίσω και από ό,τι έχω διαβάσει ότι